Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

their story before you heard mine. And somehow

Αλφα 94,7.

0: ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Στη Βαβαρία, όπου έχασαν τη ζωή τους ένας άνδρας και μία γυναίκα. Πρόκειται για έναν 60χρονο Γερμανό, ο οποίος άνοιξε πυρ εναντίον των δύο υπαλλήλων και στη συνέχεια παρέμεινε ταμπουρωμένος για αρκετές ώρες σε συγκρότημα κατοικιών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 92-74 επικράτησε ο Παναθηναϊκός της Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Για την ίδια διοργάνωση, στις 9:15 απόψε, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 βαθμούς, ενώ ο Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλεο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στα δυτικά. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφαρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και έρχονται λασποβροχές. Λέει αλλάζει ο καιρός, αλλά θα έχουμε μια έτσι εικόνα η οποία παραπέμπει σε μια διχασμένη προσωπικότητα. Γιατί ο καιρός και αυτός έχει τα δικά του ψυχολογικά. Δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει. Μας λέει ότι θα έχουμε αλλαγή σκηνικού. Η κορύφωση των φαινομένων θα είναι το Σάββατο, Βόρειο Ιόνιο Ήπειρο. Θα είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα που θα μας επιφυλάσσει ο καιρός. Φθινόπωρο με βροχές στα δυτικά, αλλά σχεδόν καλοκαιρινή διάθεση στα ανατολικά. Νοτιάδες, υγρασία, ξέρετε, αυτό το μπλιάχ. Εσείς οι χειμωνούλιδες που περιμένετε πώς και πώς το χειμώνα, καλοκαίρι, ντάλα, ζέστη. Μια χαρά. Ξέρετε πώς να το αντιμετωπίζετε, παιδί. Με αυτό το άλλο τώρα έχεις και νοτιά, έχεις και βροχή, σου φυσάει και έχεις και λίγο κρύο. Ντύνεσαι καλά το πρωί και μετά το μεσημέρι αρχίζει το στριπτίζ. Τέλος πάντων, είναι αυτός ο παλιό καιρός που το λέω εγώ, να μην το χρησιμοποιήσω διαφορετικά ως ορολογία. Οι άνεμοι λοιπόν θα πνέουν γενικά ασθενείς στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Θα έχει ζεστούλα δηλαδή. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις το πρωί. Θερμοκρασία από 12 έως 27. Ένας μήνας, παιδιά, πέρασε από το θάνατο του Μαζό. Και όπως βλέπετε, δεν τον αφήνουν να ησυχάσει τον άνθρωπο. Κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές βγάζουν από εδώ τα ίδια και τα ίδια, ανακυκλώνουν μηνύματα, τι έκανε, τι δεν έκανε. Τέλος πάντων, το πώς τον έπεισαν να πάει, ιατροδικαστικές εξετάσεις, τοξικολογικές, ιστολογικές, είναι υπόθεση στη δικαιοσυνική. Νομίζω ότι χρειάζεται ένα μέτρο να αφήσουμε αυτόν τον άνθρωπο να ησυχάσει. Ταλαιπωρήθηκε με έναν τρόπο που δεν έπρεπε. Και με το θάνατό του, βέβαια, έβγαλε, σήκωσε αυτό το καπάκι και βγήκε όλη αυτή η βρωμιά. Και βέβαια, αυτή η βρωμιά, αυτοί οι τσαρλατάνοι είχαν το πλαίσιο για να το κάνουν, έτσι, και τις πλάτες προφανώς. Προσέξτε τώρα την ηρωνία. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, του κ. Πατούλη βεβαίως, προειδοποιεί το κοινό για αμφιλεγόμενες μεθόδους εναλλακτικής ιατρικής. Αυτό ήταν πριν από ένα 24ωρο. Παιδιά, μια χαρά. Εδώ λες τώρα, ή αυτοί είναι χαζοί, ή μας θεωρούν χαζούς. Δεν υπάρχει άλλο αυτό. Ή είναι χαζοί, ή μας θεωρούν χαζούς, ή μάλλον υπάρχει ένα τρίτο, ή κάτι άλλο βρωμάει στην υπόθεση. Αχ, τι να πω. Πάντως, από υπόθεση σε υπόθεση πάμε, έτσι. Τι λέτε τώρα, είπα Ιράν, Ρωσία, Ουκρανία. Τώρα έχουμε βύσει καρβέλα. Πώς θα αντέξουμε οι άνθρωποι πια, πώς θα αντέξουμε. Έχουμε αυτόν τον πόλεμο στα χαρακόμματα και αυτό και εκατομμύρια από εκεί, εκατομμύρια από την άλλη. Και μπλέκονται και εφοπλιστές. Και δηλαδή, που πήγαν και εφοπλιστές να μπλέξουν τώρα εκεί σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, και μαθαίνουμε διάφορα ντεσού. Είναι καλά αυτά όμως, είναι διδακτικά για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πορώνονται, πολλώνονται, αγιοποιούν, μυθοποιούν και όλα αυτά. Εντάξει, παιδιά, διασκέδαση καλή είναι, ακούστε το τραγουδάκι τώρα περί προσωπικότητων και όλα αυτά. Αφήστε το παράξω, γιατί είναι αυτό που φαίνεται. Γιατί πίσω από αυτό που φαίνεται προφανώς είναι κάτι άλλο. Και αυτό το κάτι άλλο με την πρώτη έτσι πίεση. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Για τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά. Τα λεφτά και διάφορα άλλα ζητήματα, τέλος πάντων, που δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε να βγάλουμε τον αυτό μας, τον καλό μας εαυτό προς τα έξω. Δηλαδή λεφτά και εξουσία. Λοιπόν, άμα τα δώσεις αυτά τα δύο, μπορείς να καταλάβεις τον άνθρωπο. Όχι πριν, όταν δεν έχει τα λεφτά κάποιος, στο παίζει, ρε παιδί μου, αλληλέγγυο, στο παίζει αυτό εκείνο το άλλο. Όταν τα οικονομήσει, μετά, εντάξει, οκ, ή δύο τη χάνει ή παίρνει κάποιος άλλος περισσότερα, αρχίζει και τρελαίνεται. Και βέβαια εξουσία. Δηλαδή, όσο κάποιοι δεν έχουν εξουσία, στο παίζουν δημοκράτες, το παίζουν έτσι, το παίζουν αλλιώς. Όταν τους δώσεις εξουσία, καταλαβαίνεις. Αν πραγματικά αυτό που λένε, το πιστεύουν και τα σχετικά. Η υπόθεση βρωμάει. Και δεν είναι μόνο η υπόθεση αυτή που βρωμάει, είναι και η υπόθεση στο σχολικό συγκρότημα στην Γράβα. Τι έγινε, ρε παιδιά, δεν μπορούμε να καταλάβουμε από τι έγινε, από τι βγαίνει μπόχα. Τώρα τα παιδιά, 4.000 μαθητές, γιατί είναι ένα τεράστιο σχολικό συγκρότημα, θα κάνουν διαδικτυακό μάθημα, γιατί υπάρχει η οσμία αερίου εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν μπορούν να το εντοπίσουν. Δεν ξέρω τι να πω. Και από την άλλη, παιδιά, είχαμε και την Πανάθα, μην τα ξεχνάμε αυτά. Έχουμε και το Σταμάτη εδώ απέναντι που το θυμίζει, αν και Ολυμπιακός, έτσι. Λοιπόν, με τον Φρανσίσκο πολύ καλός να οργανώνει, Λεσόρ και Ντέιβις να εκτελούν. Και μια άμυνα πολύ δυνατή, 92-74 τη Φενέρμπαξε, παιδιά, 4-0.
στην Ευρωλίγκα. Βέβαια, εγώ έχω πει κάτι στο μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι να το παρακολουθείς τα τελευταία 5 λεπτά. Δεν πάει να κερδίζει ο άλλος το πρώτο δεκάλεπτο. Άμα δεν μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο, να πας στο τελευταίο πεντάλεπτο, το ξέρεις. Όπως επίσης και στην Ευρωλίγκα, δεν πάει να παίζουν στην κανονική σεζόν, να κερδίζουν, να κάνουν ράν. Όταν μπει εκεί στα νοκάουτ, εκεί βλέπεις πόσα πίδια πιάνει ο σάκος. Ρούμπιο, Ρούμπιο, Ρούμπιο. Έφυγε ο Ρούμπιο. Τι ωραία που είναι ο Ρούμπιο. Και βέβαια, προσέξτε το συμπέρασμα. Τώρα, ευχολόγια αυτά, όλα καλά είναι, ρε παιδί μου, αυτά στις δημόσιες σχέσεις. Έτσι αλλιώς οι επισκέψεις αυτές είναι όλες προκαθορισμένες. Είναι προκάτ. Έχει συμφωνήσει, έχει εννοηθεί τι θα πει, πώς θα το πει και βέβαια δεν θα έρθει ο άλλος επίσκεψη στη χώρα σου για να σε βρήσει. Λοιπόν, το συμπέρασμα έτσι, πολύ λίγο να το κάνουμε δεκαρικάκια. Οι Αμερικανοί θέλουν την Ελλάδα ισχυρή, αυτό είναι ξεκάθαρο. Τη θέλουν σύμμαχο, αλλά δεν θέλουν την Τουρκία απέναντί τους. Γιατί θεωρούν και την Τουρκία το ίδιο σημαντική. Και όποιος πιστεύει ότι τα θερμά λόγια ισοδυναμούν με λευκή επιταγή στήριξης, μάλλον δεν κατάλαβε το μήνυμα. Ο Ρούμπιο αναγνώρισε τη στρατηγική σημασία της χώρας μας. Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό. Αλλά όταν η συζήτηση έφτασε στο καλώδιο και τις τουρκικές αντιδράσεις, προτίμησε την αθόρυβη διπλωματία. Δεν υποσχέθηκε δημόσια ότι η Άγκυρα θα υποχωρήσει. Και εδώ βρίσκεται το κρίσιμο ζήτημα. Ή θα πιέσει την Άγκυρα να υποχωρήσει. Η Ελλάδα δεν μπορεί να μετατρέψει την άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων σε αντικείμενο διαπραγμάτευσης για να μην δυσαρεστηθεί η Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν συμφέροντα, δεν υπάρχουν συναισθήματα παιδιά εδώ. Σ' αγαπάω, μ' αγαπάς, έχεις ιστορία και αυτά και τα λοιπά. Εδώ μπαίνουν τα συμφέροντα. Και πολύ πιο ειδικά αυτή η κυβέρνηση του Τραμπ. Η Ουάσιγκτον λοιπόν επιδιώκει σταθερότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως δικαίωση των υλικών θέσεων. Ούτε διεθνές δίκαιο. Το είπε ξεκάθαρα ο Ρούμπιο, παιδιά. Ο Ρούμπιο στην ποινικά είπε η ισχύς, η δύναμη. Τέλος, όλα τα άλλα θα τα δούμε κάποια στιγμή. Στον άλλο κόσμο. Σε μια άλλη ζωή, τέλος πάντων. Επομένως, το ερώτημα δεν είναι πόσο μας επένεσε ο Ρούμπιο, είναι τι συγκεκριμένα εξασφαλίσαμε. Γιατί οι φιλοφρονήσεις είναι δωρεάν. Οι γεωπολιτικές εγγύησεις, όχι. Λοιπόν, δεν θα πάρουμε την άδεια της Τουρκίας, αλλά θα πάρουμε την άδεια της Αμερικής που θα έχει μιλήσει πριν από την Τουρκία. Και είπε και κάτι για ευαίσθητα πράγματα και είπε, πρώτον, μην κάνετε δημόσιες δηλώσεις, γιατί όλα αυτά τα συζητάμε backstage, πίσω από τις πόρτες. Άρα δεν χρειάζεται να αναλώνεστε σε δουλειές, σε δηλώσεις κτλ. Και το δεύτερο, αφήστε τους ιδιώτες να κάνουν τη δουλίτσα. Δηλαδή, εχώρισε δικαιώματα σε ιδιώτες. Οι ιδιώτες θα κάνουν αυτοί χωρίς να έχεις την ευθύνη. Δηλαδή, ο ιδιώτης μπορεί να πάει στον Τούρκο να του πει: κοιτάξτε, μεγάλε, εγώ θα κάνω εδώ αυτό και άσε με να το κάνω. Δεν θα το πει, άσε με, δεν θα πάρει άδεια. Παιδιά, έτσι αλλιώς οι ναύτεξ γι' αυτό υπάρχουν. Δηλαδή, δεν χρειάζεται καμία άδεια. Από τη στιγμή που ασκείς κυριαρχικά δικαιώματα, βγάζεις μια ναύτεξ που λες: παιδιά, εγώ θα κάνω εργασίες εδώ πόντισης καλωδίου. Τελεία και παύλα. Έτσι γίνονται οι δουλίτσες. Και πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει το ίδιο φαινόμενο. Δηλαδή, να θέλει κάποιος να ποντίσει καλώδια και να έρχεται μια χώρα γειτονική και λέει: όχι, δεν θα το ποντίσεις. Τέλος πάντων. Και από την άλλη, έχουμε και τον φίλο μας τον Ντομπρόφσκις, όπου λέει: παιδιά, δημοσιονομική πειθαρχία και ξέρω ψωμί. Αν και απέφυγε το απόλυτο όχι για Ελλάδα και Ιταλία που ζήτησαν να πάρουμε δημοσιονομικό χώρο. Όχι, σου λέει ο σκληρός ο Ντομπρόφσκις. Πρέπει να έχουμε, πώς το λένε, δημοσιονομική πειθαρχία. Και εμείς βέβαια, αυτοί δεν έχουν να δώσουν. Εμείς, επειδή φάγαμε την κατραπακιά και μας φίξαν το ζωνάρι, σφίξε, έφτασε κόκαλο. Έχουμε λίγο λίπος να δώσουμε σε αυτή την κρίσιμη φάση. Όχι, σου λέει, δεν αυτό δημοσιονομική πειθαρχία. Δηλαδή, τώρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Σου λέει ο Ντομπρόφσκις, θα πάμε στη Σύνοδο Κορυφής, θα το συζητήσουμε και θα δούμε. Μέχρι να πάνε στη Σύνοδο Κορυφής αυτοί, να συζητήσουν. Αν συζητήσουν, θα έχει βγει ο χειμώνας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γνωστή στην ταχύτητά της στο να παίρνει αποφάσεις. Και παιδιά, στο άλλο σοκαριστικό τώρα, για να πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχουμε εκτέλεση δια τυφεκισμού. Θα τον τουφεκίσουν, παιδιά. Σε ζωντανή μετάδοση. Δηλαδή, αυτός ο Χασάν. Ο Νιντάλ Χασάν δολοφόνησε 13 ανθρώπους. Ένα αποτρόπαιο έγκλημα που απαιτεί δικαιοσύνη. Αλλά τι ακριβώς επιδιώκει η Αμερική μεταδίδοντας ζωντανά την εκτέλεσή του? Να αποδείξει ότι τιμωρεί ή να μετατρέψει τον θάνατο σε τηλεοπτικό περθέαμα? Ο Τραμπ επαναφέρει εικόνες από άλλες εποχές, όταν οι εκτελέσεις γίνονταν δημόσια προς παραδειγματισμό. Δηλαδή, τι διαφορά έχει αυτός από τους Ταλιμπάν που κάθονται στην πλατεία ή τους Ιρανούς που λέμε για το θεοκρατικό καθεστώς που κρεμάνε τους ανθρώπους στις πλατείες κτλ.? Ποια είναι η διαφορά του δυτικού πολιτισμού από όλους αυτούς? Και αναρωτιέμαι πώς η απόσταση χωρίζει τελικά τη δικαιοσύνη από την εκδίκηση. Μια δημοκρατία δεν αποδεικνύει τη δύναμή της με το πόσο θεαματικά σκοτώνει ένα καταδικασμένο, αλλά με το πόσο σέβεται τις αρχές της, ακόμα και απέναντι στους χειρότερους εγκληματίες. Δικαιοσύνη ναι, βαρβαρότητα όχι προφανώς.
Δεν ξέρω, δηλαδή τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Το αντιλαμβάνεστε, θα δείξουν στην τηλεόραση, θα του φεκίζουν αυτόν τον άνθρωπο. Εγκληματία, εγκληματία. Ό,τι κάνουν οι Ταλιμπάν στις πλατείες, που σκοτώνουν αυτούς που κάνουν διάφορα μικρολιστίες αυτά, και είναι βέβαια και εναντίον του καθεστώτος τους. Αλλά είναι απίστευτο αυτό. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Αλφα Radio 989 και απέναντί μου Σταμάτης Καρλούτσος γουστάρει. Ανακατεύει τώρα την ιστορία Καρβέλα Βύση στο παρασκήνιο. Εδώ, παιδιά, ο κόσμος χάνεται. Η Ευρώπη λέει έχουμε προβλήματα ελλείψης στο φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο έχει ξεπεράσει τα 200 ευρώ. Λοιπόν, και εμείς τώρα, άμα ανοίξετε τώρα τις τηλεοράσεις, το θέμα μας είναι Καρβέλας Βύση. Αλλά δεν φταίνε αυτοί, παιδιά. Δεν φταίνε αυτοί. Αυτοί πατάνε το κουμπάκι, φταίνε. Γιατί πατάς το κουμπάκι, όταν παίζει Καρβέλα Βύση, το ένα πρόγραμμα κάνει 20%. Αν αρχίσει και λες οικονομικά, πολιτικά και αυτά και ιστορίες, 10. 5, 6 δεν θες να το βλέπεις. Αφού δεν θες να το βλέπεις, φάει Καρβέλα και Βύση, να ζεσταθείς, βάλ το και στη σόμπα, να ζεσταθείς το χειμώνα. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει, δηλαδή σωτηρία δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Εγώ το λέω. Δηλαδή, ένα μήνα γίνονται κοσμοϊστορικά πράγματα, υπάρχουν εντάσεις παντού, έχουμε πρόβλημα ενέργειας, έχουμε πρόβλημα που θα φτάσουν οι τιμές και ασχολούμαστε. Ένα μήνα, δεν είπα να μην ασχοληθούμε, να ασχοληθούμε ρε παιδιά, αλλά με ένα μέτρο. Ασχολούμαστε με μαζονάκι και τώρα Καρβέλα Βύση. Οκ, παιδιά, έκλεισε το θέμα μας. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να ασχοληθούμε. Και βέβαια, απέναντί μου είπα ο Σταμάτης Καρλούτσος που ανακατεύει όλη αυτή την ιστορία. Κινεί τα νήματα στο παρασκήνιο, αλλά και τη ρύθμιση των ήχων. Η Αγγελική Λάζου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ντίνα Μόσχου είναι στη ροή. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6947-789-989. Και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και έχουμε και τους άλλους στο Πασόκ και στο ΣΥΡΙΖΑ τσακώνονται. Χθες δηλαδή ο άλλος ο Πασόκος έβρισε χιδέα μία εκπρόσωπο, αναπληρώτερη εκπρόσωπο του Τσίπρα. Και πραγματικά δεν είναι παιδί μου, έλεος αυτό το πράγμα. Εντάξει, δηλαδή, αυτούς τους τύπους, δηλαδή, ανεξάρτητα τι του το είπε, το Πασόκ πρέπει να το έχει ξυρίσει από χθες. Την είπε, είδε η Κωνσταντοπούλου ο Κωνσταντόπουλος με την Παπαδοπούλου. Με αποκάλυψε σκουπίδι, λέει, και κινήθηκε απειλητικά, έχει και μαρτύρησε, θα πάει στη δικαιοσύνη. Ο τύπος όπως μίλαγε, άμα τον δεις, δεν ξέρω τι έγινε στο παρασκήνιο και στο διάλειμμα, τι του είπε η Παπαδοπούλου και τι απάντησε ο Κωνσταντόπουλος. Αυτός ο τύπος λοιπόν έπρεπε από χθες να τον έχει ξυρίσει το Πασόκ. Είναι ξεκάθαρο το πράγμα. Τραμπουκισμοί και τέτοιο ύφος στον αέρα. Και δεν θα μου ξαναφέρετε εμένα να μιλάω με άνθρωπο ο οποίος έχει φύγει από το Πασόκ, γιατί η Παπαδοπούλου ήταν στο Πασόκ και πήγε στον Τσίπρα. Λοιπόν, και σκουπίδι και διάφορα τέτοια. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτός είναι ο δημόσιος. Μετά του φταίει ο Κασιδιάρης. Μετά του φταίει ο Κασιδιάρης. Από χθες έπρεπε να τον έχουν διώξει από το Πασόκ. Ξεκάθαρα. Και κάθονται ότι βγάζουν ανακοινώσεις σου ξουμούξου του Κωνσταντόπουλου και γιατί πήγε και τη ζήτησε συγγνώμη, αφού δεν έκανε τίποτα. Τέλος πάντων. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αλφα 94,7.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου.

0: σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467-071-461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
2: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
4: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
5: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
6: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
5: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ
6: για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνη.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
14: Και έτσι αρχίζει το καλοκαιριού. Είμαστε αξιωματικοί αντιπολίτες. Πάμε να νικήσουμε το Μητσοτάκι. Είχε γίνει καμιά εκλογική διαδικασία, είχε στηθεί καμιά κάλπη. Όχι, δημοσκοπήσεις το δείχνανε. Τώρα τον ξύνησαν οι δημοσκοπήσεις γιατί τον δείχνουν να πέφτει. Και η επόμενη εβδομάδα είναι εβδομάδα δημοσκοπήσεων. Και έρχονται και άλλες δημοσκοπήσεις. Και τα έχει πάρει τα μαντάτα του κ. Τσίπρας ότι δεν τραβάει. Το άλογο κόλλησε. Το μουλάρι κόλλησε στην ανηφόρα. Λοιπόν, τώρα τον ενοχλεί η υπερπαραγωγή των δημοσκοπήσεων. Έχουμε χάσει, λέει, λίγο το νόημα, διότι στη χώρα μας 11 δημοσκοπικές εταιρείες βγάζουν 13 δημοσκοπήσεις κάθε μήνα κτλ. Και ότι χειραγωγούν. Όταν τον βγάζανε δεύτερο, δεν χειραγωγούσαν τότε τον δεύτερο. Όχι έτσι για να ξέρουμε τι λέμε σε αυτή τη χώρα, γιατί θα χάσουμε και αυτά. Δηλαδή, ο κ. Τσίπρας θεωρεί ότι είμαστε λωτοφάγοι, δεν ξέρω τι. Ξεχνάμε το τι, όχι μόνο τι έχει κάνει ως κυβέρνηση, ξεχνάμε και το τι είπε την προηγούμενη εβδομάδα. Σε αυτό το κίζει προφανώς. Δεν μπορώ να το καταλάβω διαφορετικά. Εντάξει, τα πράγματα είναι πάρα πολύ ωραία. Όλοι δουλεύουν για το Μητσοτάκι, παιδιά. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Γιατί βλέπεις εδώ πέρα. Από τη μία γκάφα στην άλλη πάνε και βέβαια ο Μητσοτάκης τρίβει τα χέρια του, αν και είναι μακριά από την αυτοδυναμία, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και είναι μόνο από εδώ και πέρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μέχρι να ξεκινήσει η προεκλογική καμπάνια, ο μόνος κίνδυνος τώρα που φαίνεται είναι ο Σαμαράς. Δηλαδή, αυτό απασχολεί πολύ περισσότερο το Μέγαρο Μαξίμου από ότι ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα τι έχει γίνει. Πάμε να διαβάσουμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα του πολιτικού τύπου, να δούμε πώς αξιολογούν. Influencer, λέει, με ράσα για ιερό σκοπό. Έχει κάνει μια έρευνα, λέει, και η λειτουργία και το κήρυγμα από τον Άβωνα περνάει στο TikTok. Τι λέει, ρε παιδιά, μάλιστα. Δημοκρατία. Μεγάλη δικαίωση της δημοκρατίας. Δικαστική ήττα για Μητσοτάκη και Μπερατάκο. Προς ακύρωση οι φωτογραφικές αποφάσεις τους που απέκλεισαν την εφημερίδα μας από τις δικαιούμενες ενισχύσεις του τύπου. Μια απόφαση, λέει, που πάει για το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ελεύθερος τύπος, πλατφόρμα με τιμές ενοικίων και πώλησης. Βρήκαμε το πρόβλημα, παιδιά. Ο Πιερακάκης βρήκε το πρόβλημα. Το πώς θα λύσουμε το πρόβλημα των ενοικίων. Θα τα βάλει, θα τα ανεβάσει όλα σε μια πλατφόρμα. Δια πάσα νόσο και πάσα μαλακία, λοιπόν, βάζουμε μια πλατφόρμα και λύνουμε τα προβλήματα. Εστία. Η παγκοσμιοποίηση συμπονομεύει την έννοια της εθνικής κυριαρχίας. Έκπληξη. Εναντίον του δόγματος Τραμπ, ο Καραμαλικός Παυλόπουλος, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, επικρίνει τον Μάρκο Ρούμπιο επειδή δεν έθιξε την παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και απέφυγε να θίξει την βάρβαρη κατοχή της Κύπρου. Γιατί πότε το κάνανε για να το κάνουν τώρα. Δηλαδή, μερικοί βγαίνουν ξαφνικά πρόεδρος της Δημοκρατίας, ήταν ο κ. Παυλόπουλος. Το είχαν κάνει ποτέ στο παρελθόν οι Αμερικάνοι αυτό? Να μας το πει, όταν ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας, είχε ζητήσει από τους Αμερικάνους να το πούνε, να το κάνουνε στις συναντήσεις που είχε. Η Καθημερινή. Η Κομισιόν πιέζει για μέτρα λιτότητας στο Παρίσι. Ζητεί αξιόπιστο προπολογισμό για να ηρεμήσουν οι αγορές ομολόγων. Το Ταμείο της Επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Ναι, το ταμείο δεν είναι καλά. Λοιπόν, εφημερίδα των συνταχτών. Χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική. Πληστηριασμοί το 9 μήνο 2026. Αλέξη Τσίπρας, η Ελλάς χάλασε τα σχέδια του κυρίου Μητσοτάκη. Ποια σχέδια δεν έχω καταλάβει ακόμα, δεν έχει καμία σημασία. Ο κύριος Τσίπρας το ξέρει. Η ναυτεμπορική. Εκταμείευση 5,3 δισεκατομμυρίων φιλικών στο κλίμα. Χρηματοδότηση από το Γενικό Κλιματικό Ταμείο. Τα νέα. Στοπ στα μετρητά. Παιδιά, και αυτό είναι μια πληροφορία που πρέπει να την ξέρετε. Στις μεταφορές των δεμάτων τελείωσε. Θα πληρώνεται με κάρτα, ηλεκτρονικά, τα πάντα όλα. Μόνο γυρόπιτα θα πληρώνεται κασαδούρα. Δηλαδή, άμα έρθει ο Ντελιβεράς και σου φέρει το σουβλάκι, θα το πληρώσεις. Οτιδήποτε άλλο υπάρχει σε μεταφορά, τηλεμεταφορά και αυτό, όχι τηλεπικοινωνιακό γαλώδιο που είπε ο Τσίπρας, τη μεταφορά την κανονική που κάνουν delivery, εκεί θα πληρώνεις με κάρτα. Λοιπόν, πολυκατοικίες αντιδικίες τέλος με νόμο. Κόντρα. Η εξέγερση μεταφέρεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, μετά την Γαλλία, την Ιταλία και το Βέλγιο, που είναι σκητάλη των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Ρίζο πάστης, ενεργειακός κόμβος για τα κέρδη με πολεμική εμπλοκή και ακρίβεια για το λαό. Δύο όψεις της αναβάθμισης μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, λέει ο Ρίζο πάστης. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
12: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Μαγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6-9-47-789-89-989 και το email μας ο nearadalfaradio989.gr. Νίκος Μαγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στην Αντωνία, στον Ιωάννη που μου στέλνετε μηνύματα στα social media για την εκπομπή, την καλημέρα μου σε όλους, καλημέρα στην Όλγα που μου στέλνει μήνυμα μέσα από το Viber, καλημέρα στον, στον όμορφο άνθρωπο, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι, θέλω να ρωτήσω μετά την απόφαση του δικαστηρίου για τον κύριο Βαλιράκη. Αναρωτιέμαι αν έχουμε δικαιοσύνη. Ήταν μια απόφαση πραγματικά που δεν ξέρω, μας προκάλεσε εντύπωση. Δηλαδή, μειοψήφισε ο πρόεδρος και αθώοι οι ψαράδες παρά την καταδικαστική εισήγηση του εισαγγελέα. Δεν ξέρω, αλλά η δικαιοσύνη λειτουργεί με τους δικούς τρόπους. Δεν μπορώ να ξέρω όλα τα στοιχεία της δικογραφίας, ξέρω τι ακριβώς έγινε, αλλά από αυτό που είχε γίνει, τέλος πάντων. Ο Δημήτρης, καλημέρα, καλημέρα. Δημήτρης, ταξί, θέλω να ρωτήσω, μάλλον να ανακοινώσω ότι πριν τον πόλεμο πλήρωναν 12 ευρώ φυσικό αέριο για το ταξί μου και τώρα πλήρωναν 32. Αλλά δεν βλέπω κάτι να γίνεται στα κόμιστρα κάπως για να διορθώσουμε αυτό. Οπότε καταλήγουμε σε αυτό που είπατε, τίποτα δεν γίνεται σε αυτή τη χώρα. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Έχει απόλυτο δίκιο ο Δημήτρης. Έχουν ανέβει τα πάντα όλα. Δηλαδή έχουν ανέβει τα κόστη, αυτό, εκείνο, το άλλο. Και βλέπουμε ότι οι παρεμβάσεις δεν γίνονται και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Και εξήγησε, λέει, Κάλη μου, εσύ για ποιον δουλεύεις, Κάλη μου? Γιατί δεν μου αρέσει το ερωτήμα σου. Δηλαδή, θα λέμε για το Μητσοτάκη ό,τι λέει, θα κοροϊδεύουμε το Μητσοτάκη αν θα πει κάτι αρλούμπα, αλλά τον Τσίπρα θα τον έχουμε αγιαστούρα. Όχι, Κάλη μου. Αυτά, όχι. Μπορεί να λες την άποψή σου, είπε αυτό που είπε. Και ναι, εσύ ποιος είσαι? Ο Μέρ. Γιατί να τον αφήσω τον Τσίπρα, τι είσαι εσύ, ο Μέρ, αρχισυντάκτης εκπομπής? Δεν το κατάλαβα. Που μπέρδεψε μια λέξη. Έχει μπερδέψει πολλές λέξεις ο Αλέξης. Έτσι. Θα μου πεις εσύ τι θα θυμίσω, θα μου πεις εσύ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους φραπέδες? Εμένα, ο Μέρ, άσε τις υποδείξεις. Πες τι θες να πεις εσύ και το τι θα πω εγώ είναι δικό μου θέμα και το τι λέω. Εντάξει. Γιατί έχουμε μπερδευτεί λιγάκι εδώ πέρα. Θα αφήνουμε όλους τους άλλους στο απειρόβλητο και θα βαράμε το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό σας ικανοποιεί. Ορισμένους από εσάς. Έτσι. Που ξυπνάτε από το πρωί και έχετε ένα θέμα. Όχι. Θα τα λέμε όλα. Από αυτή τη συχνότητα νομίζω ότι σας έχουμε αποδείξει ότι τα λέμε όλα. Ούτε από τη μία πλευρά, ούτε από την άλλη. Όπως το Πασόκ έχει κάνει την μπούρδα του εδώ πέρα με αυτόν τον τύπο που βγαίνει και βρίζει την εκπρόσωπο του κόμματος του Τσίπρα και ότι έπρεπε να την καρατομήσει. Αλλά δεν θα πούμε τώρα για τον Αλέξη που ξαφνικά ανακάλυψε ότι οι δημοσκοπήσεις χειραγωγούν και ότι είναι πολλές. Όταν το βγάζαν δεύτερο ήταν μια χαρά οι δημοσκοπήσεις. Και όταν μπερδεύει τη Λέσβο με τη Μυτιλίνη, δεν θα το πούμε. Ή όταν λέει ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα, θα λέμε όχι, ρε παιδί μου, ένα σαρδάμ έκανε. Ή όταν μπερδεύει το ηλεκτρικό καλώδιο και θέλει να κάνει κριτική στην εξωτερική πολιτική της χώρας, να μπερδεύει το καλώδιο το οποίο είναι ηλεκτρική διασύνδεση με τηλεπικοινωνιακό. Όχι, αγαπητέ μου και αγαπητή μου, μπορείτε να λέτε τα μηνύματά σας, να τον υποστηρίζετε, θα τον διαβάζω εγώ, αλλά υποδείξεις στους δημοσιογράφους, επειδή είσαστε και δημοκρατικοί, είσαστε του δημοκρατικού ρεύματος, έτσι. Αφήστε τους δημοσιογράφους να λένε αυτό που θέλουν να πούνε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Α, όχι, έχουμε τον κύριο Στέλιο Πέτσα, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Πέτσα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώς πάμε, να ξεκινήσουμε λίγο με τα εθνικά. Και δεν θέλω να σας ρωτήσω αν είναι καλές οι σχέσεις με τις ΗΠΑ ή αν ο Ρούμπιο είπε τι ωραία, τι καλά, πήγε στην πνίκα. Το τελικό αποτέλεσμα, εσάς σας ικανοποίησε που έχουμε απέναντί μας τον Ερντογάν, ο οποίος απειλεί για τα κυριαρχικά δικαιώματα και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών λέει εντάξει, υπάρχουν κάποια ευαίσθητα σημεία, θα τα δούμε στο παρασκήνιο, σημαντικές και οι δύο χώρες και όλα τα σχετικά, και θα αφήσουμε τέλος πάντων στον ιδιώτη να λύσει το θέμα?
1: Καταρχάς, σε όλο τον πλανήτη, με κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις, είναι πρώτο θέμα ή από τα πρώτα θέματα η παρουσία του κ. Ρούμπιο στην Αθήνα τις προηγούμενες ημέρες, ιδίως η ομιλία του στην Πνίκα, όχι μόνο γιατί έγινε κάτω από τη σκηνιά της Ακρόπολης, αλλά για το περιεχόμενο σε σχέση με την κοιτίδα του δυτικού πολιτισμού, την προσφορά της ελληνικής διαδρομής ανά τους αιώνες στον δυτικό πολιτισμό, και αυτό πρέπει να κάνουμε σήμερα για να το προστατεύσουμε. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα από μόνο του και δεν πρέπει να το υποτιμούμε, ιδίως εμείς που είμαστε στην Ελλάδα. Δεύτερο σημείο ήταν μια διπλωματική γλώσσα του κυρίου Ρούμπιο, η οποία έγινε σαφέστατα υπέρ των ελληνικών συμφερόντων. Απορώ με ανακοινώσεις άλλων κομμάτων, απορώ με τις τοποθετήσεις, για παράδειγμα, του κυρίου Τσίπρα ή της κυρίας Διαμαντοπούλου, που ψάχνουν να
0: δουν. Δεν σας ικανοποίησε, κύριε Πέτσα.
1: Να δώσουν αυτή την επίσκεψη.
0: Όχι, εντάξει. Λέει, μια καλή εικόνα στο πρώτο κομμάτι, εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Okay. Ναι. Ναι, από εκεί πέρα όμως. Δεν ήταν λίγο Πόντιος Πιλάτος.
1: Είναι πολύ σημαντικό και θα μας απασχολήσει τα επόμενα πολλά χρόνια αυτό το πλαίσιο που έβαλε ο κύριος Ρούμπιο, κατά τη γνώμη μου, και το οποίο είναι το σωστό πλαίσιο που πρέπει να προβληματίσει.
0: Άρα πιστεύετε ότι η πλάστικα γέρνει υπέρ μας και σε οποιαδήποτε κρίση θα έχουμε τους σύμμαχους δίπλα μας?
1: Μα όταν δηλώνει ο κύριος Ρούμπιο ότι είναι committed, δηλαδή είναι δεσμευμένη στην επιτυχή κατάληξη, για παράδειγμα, της ηλεκτρικής διασύνδεσης που σχολιάζατε πριν, που βγάζει από την απομόνωση την Κύπρο, όταν θεωρεί αδιανόητο ότι υπάρχει σύγκρουση, άρα προαναγγέλει μια δική του παρέμβαση ως ΗΠΑ, τότε δεν καταλαβαίνω γιατί προσπαθούμε να βρούμε ψεγάδια σε αυτή την παρέμβαση εδώ. Σε καμία των περιπτώσεων, για όσους καταλαβαίνουν τη διπλωματική γλώσσα, δεν ήταν μια προσπάθεια ίσων αποστάσεων. Ήταν μια σαφή τοποθέτηση υπέρ των ελληνικών θέσεων και νομίζω ότι τέτοια πρέπει να τη χαιρετήσουμε. Απλώς εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Κύριε Πέτσα, τώρα η κυβέρνηση μιλάει για ανάπτυξη, καλύτερους μισθούς, φοροελαφρύνσεις. Ο πολίτης όμως πηγαίνει πρατήριο, σούπερ μάρκετ, πληρώνει ενίκιο και όλα αυτά δεν βγάζουν το λογαριασμό. Τελικά, με ποιο κριτήριο κρίνεται η επιτυχία της οικονομίας? Με τους μακροοικονομικούς δείκτες ή με κάποιους άλλους δείκτες που ανακάλυψαν οι συνάδελφοί σας περί κίνησης στους δρόμους ή με τους εκπροσώπους κακομοίριδων και νοικοκυρέων κτλ. Που προκαλούν ακόμα μεγαλύτερο ρίγος στον κόσμο που τα βγάζει δύσκολα? Και γιατί δεν κάνει μια πιο άμεση παρέμβαση στους φόρους, ειδικό φόρο κατανάλωση κτλ. Για προσωρινά, έτσι, για να ανακουφιστεί λίγο ο κόσμος.
1: Η οικονομία είναι όλα μαζί. Είναι και οι μακροοικονομικοί δείκτες, αλλά και οι μικροοικονομικοί που αφορούν κάθε νοικοκυριό, κάθε επιχείρηση. Σίγουρα είναι κλίμα, σίγουρα είναι όμως και εμπιστοσύνη και προοπτική. Η κυβέρνηση προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη στήριξης της οικονομίας και της κοινωνίας και της αναταραχής που υπάρχει παγκοσμίως, ιδίως στην αγορά ομολόγων, για μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχει ένα υψηλό χρέος ακόμα παρά την πολύ μεγάλη μείωση. Πέρα από αυτό όμως, πέρα από αυτή την άσκηση ισορροπίας, δεν πρέπει να αγνοούμε τα πραγματικά δεδομένα. Το πακέτο στήριξης της οικονομίας που έχει δώσει η Ελλάδα είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη από τον Φεβρουάριο, από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν. Μόνο για την ενέργεια είναι πάνω από 470 εκατομμύρια. Μιλώ για τις επιδοτήσεις στο diesel κίνησης, στα fuel pass, στήριξη των αγροτών. Και το ευρύτερο πλαίσιο περίπου 670 εκατομμύρια. Έχουμε περιγράψει στον προϋπολογισμό, στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 27, 400 εκατομμύρια. 200 εκατομμύρια προς την ευελιξία για το 26 και άλλα 200 εκατομμύρια για το 27. Μόλις χτες ο Κυριάκος Πιερακάκης, ως πρόεδρος του Eurogroup, συζήτησε με τον κύριο Ντομπρόφσκι, στον αρμόδιο επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για πρόσθετη ευελιξία που ζητήσαμε εμείς, αλλά και η Ιταλία, για επιπλέον μέτρα στήριξης. Άρα δεν βλέπω ότι δεν κάνει η κυβέρνηση αυτά που μπορεί.
0: Όχι, δεν λέει κανείς. Δεν ξέρω αν κάνει όλα αυτά που μπορεί, κύριε Πέτσα. Το θέμα είναι αν είναι αποτελεσματικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, λέει όλος ο κόσμος, μειώστε λίγο τους φόρους, τους έμεσους, ειδικό φόρο κατανάλωση και όλα αυτά. Γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση?
1: Κοιτάξτε, εγώ ξέρετε στο παρελθόν, εδώ και πολλούς μήνες, επειδή πρόβλημα ότι η κρίση αυτή θα είναι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εδώ, είχα προτείνει ένα τρίπτυχο, όπως είναι και η μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωση στα καύσιμα που λέτε, και η συνέχιση της επιδότησης εκεί που δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο, όπως είναι στο diesel κίνησης, αλλά και η συμφωνία με τα δηληστήρια για να πέσει το περιθώριο στο κόστος δήλησης. Αυτό ήταν ένα τρίπτυχο το οποίο συνεχώς από το Μάιο και μετά το υποστηρίζω και στο συνεδριό μας και με αρθρογραφία. Τώρα έχω καταλήξει, για να μην κουράζω τους ακροατές σας, ότι ο Πρωθυπουργός, μετά και την πρόσφατη συνάντηση που είχα μαζί του, αλλά και με όσα δήλωσε τις προηγούμενες μέρες, ότι είναι αποφασισμένος να δώσει ό,τι μπορεί και περισσεύει από τα επιπλέον έσοδα που έχουν προκύψει από το ΦΠΑ αφαιρωμένων των απολειών από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ξέρετε, αυτά είναι πολλά χρήματα. Αν έχουμε λοιπόν την ευελιξία από την Ευρώπη, και ελπίζω ότι την έχουμε σύντομα, ενώ μέσα στις επόμενες μέρες και μέχρι το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πιστεύω ότι αυτά τα χρήματα θα επιστρέψουν στην κοινωνία. Και είναι πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία, για παράδειγμα, προτείνει το ΠΑΣΟΚ ή ο κ. Τσίπρας. Επομένως, θα επιμείνω στην αρχική μου τοποθέτηση ότι είναι μια δύσκολη συγκυρία, ναι, ότι αυτός ο κειμένος είναι δύσκολος επίσης, όμως η κυβέρνηση θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια και περιμένω το συνολικό πακέτο να ανακοινωθεί σύντομα, γιατί έχει μεγάλη σημασία για να προγραμματίσουν οι καταναλωτές, τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις το επόμενο χρονικό διάστημα των 3-4 μηνών.
0: Κύριε Πέτσα, εσείς με ποιο θα κυβερνήσετε ή θα συγκυβερνήσετε αν δεν έχετε αυτοδυναμία, γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είσαστε μακριά από την αυτοδυναμία. Θέτετε ένα πιεστικό ερώτημα προς το Πασόκ και τα άλλα κόμματα ή βάζετε το δίλημα ότι ή θα είμαστε εμείς ή οι υπόλοιποι και δείτε τι γίνεται εκεί, αλλά όμως και εσείς δεν είστε στην αυτοδυναμία. Άρα έχετε σχέδιο συνεννόησης και κάποιου σχήματος συγκυβέρνησης.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς για το αν είμαστε μακριά από την αυτοδυναμία. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι θα είμαστε κοντά στην αυτοδυναμία και για αυτήν θα αγωνίζουμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο να ανοίξουν οι κάλπες. Επομένως, δεν θα αποστώ από αυτό το στόχο. Και νομίζω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα και οι δηλώσεις και οι παρεμβάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης ευνοούν τη Νέα Δημοκρατία να κινηθεί δημοσκοπικά υψηλότερα. Τώρα, λέτε αν θα κυβερνήσουμε με κάποιον αν δεν επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Μα το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι ένας χώρος με τον οποίο θα έπρεπε να μας διέπει μια σοβαρή συζήτηση, έχει αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με την κυρία Μητσοτάκη. Τότε με ποιον να συνεργαστούμε, τον κύριο Τσίπρα? Με ποιον να συνεργαστούμε, με αυτούς που καταγγέλνουν συνεχώς την κυβέρνηση για ένα δίθεν ενδοτισμό στα εθνικά θέματα, ενώ είναι η μόνη η οποία έχει τολμήσει να κάνει πράγματα που δεν έγιναν επί δεκαετίες? Άρα δεν βλέπω κάποια πρόθεση από άλλα κόμματα να συνεργαστούν με την Νέα Δημοκρατία, και ένα απόφευκτο για μένα θα είναι στην περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία στην κάλπη των εκλογών να υπάρξει και δεύτερη κάλπη και να πάμε και σε δεύτερες εκλογές.
0: Μάλιστα. Κύριε Πέτσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή μου, να σου πω κάτι. Επειδή μου στέλνεις ένα μήνυμα τώρα εδώ, εγώ υπηρέτησα το Υπουργείο Παιδείας, τον Έλληνα πολίτη με αρχές ή αξίες. Ωραία, το λες εσύ αυτό. Εσείς ποιον υπηρετείτε? Δηλαδή, δεν κατάλαβα το υπονοούμενο σου, ποιον υπηρετώ. Θα με λέξεις για κάτι? Εγώ λέω το όνομά μου. Και εσύ λες το όνομά σου. Γνωριζόμαστε. Λοιπόν, εσύ γιατί θες να κάνω κριτική μόνο? Ποια εξουσία λες να ελέγχω? Ο Τσίπρας δεν είναι εξουσία? Δεν κυβέρνησε αυτή τη χώρα, δεν θέλει να την ξανακυβερνήσει? Αυτός δεν πρέπει να ελέγχεται για αυτά που λέει? Αν έχεις αυτή την άποψη και μου λες ότι υπηρέτησες το Υπουργείο Παιδείας και τον Έλληνα πολίτη, τότε μάλλον μόνο μερός τον υπηρέτησες και με κάποια γυαλιά. Γιατί όλοι ελέγχονται. Σύστημα εξουσίας είναι και τα κόμματα που κυβερνάνε και τα κόμματα που θέλουν να κυβερνήσουν. Εντάξει. Λοιπόν, επειδή μου λέει τελευταία πολλά μηνύματα δεν διαβάζονται ολόκληρα. Σε μένα όλα διαβάζονται. Αυτά που δεν κατανοώ που είναι πρόβλημα ή είναι πολύ μεγάλα δεν διαβάζονται. Ο Βασίλης μου λέει καλημέρα. Αν θέλουν οι Τούρκοι F-35 και αναβάθμιση F-16, γιατί δεν κάνουν μια συμφωνία οι Αμερικάνοι και να αποσύρουν τον κατοχικό στρατό? Εδώ είναι λίγο μπερδεμένο. Να ξαναγεί εκεί προς όπως ήταν και το συζητάμε. Θα ήταν μια καλή κίνηση. Ποιος θα έκανε την πρόταση? Δηλαδή να πάρουν τα F-35, αναβάθμιση και να κάνουν όλα τα άλλα. Αυτό εννοείς, Βασίλη? Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι οι Τούρκοι θέλουν κάτι τέτοιο. Για να είμαστε, πώς το λένε, ρεαλιστές. Οι Τούρκοι θέλουν να κρατήσουν αυτά που θέλουν και θέλουν να τα πάρουν και όλα αυτά. Λοιπόν, Νίκος, ωραία ομάδα χτίζει στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός. Με το μύθο Μπράντοβιτς και τους επίσης μύθους Γιαννακόπουλους. Σε περιμένουμε στο γήπεδο. Γεια σου, ρε Νίκο. Λοιπόν, ο Μέρ μου λέει: δεν με υπόδειξη. Ο τρόπος που το έγραψες, υπόδειξη είναι ο Μέρ. Τι δεν είναι? Ναι, δηλαδή όταν λες ο δημοσιογράφος πρέπει να πει όλα και αλήθεια, όχι μόνο ένας που κυβέρνησε 4 χρόνια. Γιατί ο ένας που κυβέρνησε 4 χρόνια δεν είναι και ένας που κυβέρνησε 4 χρόνια? Εδώ σέρνουμε κάθε πρωί για το Μητσοτάκη που κυβερνά. Δηλαδή αυτός που θέλει να τον αντικαταστήσει δεν θα περάσει από ένα κόσκινο κριτικής? Πώς το βλέπεις εσύ, Ομέρ? Για απάντησέ μου για να ξέρω. Δηλαδή τι εννοείς? Δηλαδή όλοι οι άλλοι θα είναι σαν περιβάλλον του Ανδρουλάκης ή τα στελέχη του που τραμπουκίζουν στα παράθυρα, δεν θα τα σχολιάσουμε εμείς εδώ πέρα? Θα τα αφήσουμε, Ομέρ μου? Και κριτική στο Μητσοτάκη και κριτική στους υπόλοιπους που θέλουν να αντικαταστήσουν το Μητσοτάκη. Έτσι γίνεται. Γιατί τι να κάνουμε τώρα? Όλοι έχουμε τις προτιμήσεις μας, αλλά πώς να γίνει τώρα αυτό? Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα 94,7.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος, Κοχλιάδης, Γάρος. Γραφεία, Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο, Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών.
4: Για τη σωστή θέρμανση του χειμώνα, επιλέξτε την εμπειρία και την ποιότητα. Η εταιρεία Αφιτσουλούφα Ωμικρον Εψιλον, με έδρα το Χιλιόδενδρο Καστοριάς, σας προσφέρει ξερά, περσινά καυσόξυλα, οξιάς και δριός. Ιδανικά για λέβητες, σόμπες, τζάκια και τζακόσομπες. Κάθε παραγγελία προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Διαθέτουμε επίσης παραδοσιακά ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες αλφα ποιότητας για υψηλή απόδοση και καθαρή καύση. Καλέστε σήμερα τον υπεύθυνο πωλήσεων Δημήτρη Τσουλούφα στο 24670-71551 ή στο 694-8126-335. Αφή Τσουλούφα Ωμικρον Εψιλον. Θερμαίνουμε τον τόπο μας με υπευθυνότητα.
5: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
5: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
6: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
5: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
6: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
5: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδου φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
8: Καλώς τη!
9: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
9: Ο κύριος?
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
11: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
13: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
14: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ
13: για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
15: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
10: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
16: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
2: Alpha 94,7.
4: Για τη σωστή θέρμανση του χειμώνα, επιλέξτε την εμπειρία και την ποιότητα. Η εταιρεία Αφιτσουλούφα Ωμικρον Εψιλον, με έδρα το χιλιόδεντρο Καστοριάς, σας προσφέρει ξερά, περσινά καυσόξυλα, οξιάς και δριός. Ιδανικά για λέβητες, σόμπες, τζάκια και τζακόσομπες. Κάθε παραγγελία προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Διαθέτουμε επίσης παραδοσιακά ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες αλφα ποιότητας για υψηλή απόδοση και καθαρή καύση. Καλέστε σήμερα τον υπεύθυνο πωλήσεων, Δημήτρη Τσουλούφα, στο 24670 71 551 ή στο 694 81 26 335. Αφή Τσουλούφα Ωμικρον Εψιλον. Θερμαίνουμε τον τόπο μας με υπευθυνότητα.
17: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
18: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670 94 205 και WhatsApp 6981 061 812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
16: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
19: Στο πρόσωπό του και στο κόμμα που έχει δημιουργήσει και με νέους ανθρώπους να εκφράσει αυτή την ανάγκη.
0: Να συνεργαστεί όμως ή μόνος του.
19: Του κόσμου.
0: Ή μόνος του ή με συνεργασίες.
19: Γιατί... Η υπόθεση τώρα των συνεργασιών θα τη δούμε ασφαλώς μετά τις εκλογές.
0: Άρα εσείς πιστεύετε ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να διαμορφώσει ένα πόλο μόνος με το κόμμα που έχει κάνει?
19: Δημιουργείται όμως μία δυναμική, αυτό βλέπω εγώ στην κοινωνία. Υπάρχει αυτή η ανάγκη έκφρασης ενός πόλου ισχυρού απέναντι στην δεξιά διακυβέρνηση. Και βλέπω ότι ήδη ο κύριος Τσίπρας έχει μία δυναμική στον ευρύτερο κεντροαριστερό χώρο να εκφράσει το σύνολο αυτών των δυνάμεων. Τώρα βέβαια οι εκλογές θα βγάλουν και κάποια αποτελέσματα. Θα αποτυπωθούν και κάποιες κοινοβουλευτικές δυνάμεις. Εγώ νομίζω ότι όλες οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν από κοινού να καθίσουν στο τραπέζι και να δώσουν μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, αν και εφόσον δεν υπάρχει αυτοδυναμία από ένα κοινοβουλευτικό κόμμα την επόμενη των εκλογών.
0: Κύριε Γαβρίλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
19: Να είστε καλά, γεια σας κύριε Πέτρο.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Θες να ρίξεις μια 5, σε βλέπω, είσαι έτοιμος. Είναι 5, είναι σίγουρο αυτό. Το έχεις τσεκάρει για ρίξη.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989. Θα σας δώσω και μια πληροφορία τώρα, γιατί θα αρχίσουν οι παρετήσεις. Έδωσε το σύνθημα ο Αλέξης Τσίπρας, θα δώσει το ίδιο σύνθημα και η Γεροβασίλη. Θα έρθει ο Καλαματιανός, ο Ζαμπάρας, ο Μπάρκας, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, όχι εγώ, ο Μεϊκόπουλος, ο Φάμελος, η Βέτα, η Κοντοτόλη, ο Μαμουλάκης και ο κ. Γαβρίλος νομίζω θα πάρει αυτή την απόφαση. Ψυχογιός και η Πόπη Τσαπανίδου, όσον ούπο παρετούνται για να ενταχθούν στο κόμμα. Καλημέρα Νίκο, ο Νίκ μου λέει είσαι ο καλύτερος, επιτέλους μια αριστερή φωνή στο πρωί, αν και σφανίζουν γενικώς τα ΜΜΕ, οι ερωτήσεις σου είναι πάντα κέρδιες και όσο άβολες χρειάζεται και αν είναι έτσι πρέπει. Θα μπορείς να κάνεις με την Κωνσταντοπούλου μια ακροάτρια. Όλα θα γίνουν, μην ανησυχείς. Λοιπόν, τώρα μην κατατάσσουμε τους δημοσιογράφους και όλους αυτούς στο, ρε παιδί μου, αριστερο-δεξιόμετρο. Έτσι. Το τι οπτική γωνία έχει ο καθένας την έχει. Έτσι, από εκεί πέρα, στη θέση που βρίσκεται ο κάθε δημοσιογράφος, οφείλει να ρωτάει τα πάντα και για όλους και να κάνει κριτική σε όλους. Έτσι. Ο Μάνος τα πήρε με τον κύριο Γαβρίλο και λέει: άσε μας, φίλε, τα λογιστικά σου θα δεις και θα πας στον Τσίπρα. Και ο Μελέτιος μου λέει σχετικά με την επίσκεψη. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Χαριτολογώντας για την επίσκεψη του Ρούμπιο, μας θύμισε μια τάκα του Κωνσταντάρα. Πόσα θέλεις για να την αγαπάς, και στην προκειμένη περίπτωση την Ελλάδα. Ευχαριστώ, Μελέτης. Καλημέρα, Μελέτη. Να σε καλά. Άννα Μαρία από Κωνσταντίνου, εδώ κοντά μας, ήρθε με την ευχάριστη είδηση, την καλή είδηση της ημέρας, να μας την πει.
1: Καλημέρα. Ανυπομονώ για την ημέρα που θα έχω καλές ειδήσεις μόνο στο δελτίο.
0: Τι είναι, αλλά... λέει, παιδί μου, δηλαδή με τίποτα έτσι.
1: Δεν φταίω εγώ, η επικαιρότητα.
0: Πες ότι νίκησε ο Παναθηναϊκός χθες.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι όμως για όλους θετικό. Αν και είμαι Παναθηναϊκός, αλλά δεν είμαι για όλους θετικό. Θα προσβάλλω μετά τους Ολυμπιακούς και τα λοιπά.
0: Κατάλαβες τώρα.
1: Πρέπει να είμαι αντικειμενική.
0: Άντε, βγάλει άκρη. Δηλαδή δεν είδες τίποτα. Τίποτα θετικό δεν υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη σήμερα. Στο ξημέρωμα.
1: Όχι. Αντιθέτως, εντάξει, έχουμε ένα τροχαίο δυστύχημα.
0: Πάει στα δυσάρεστα, πάει έτσι. Κασάνδρα, μιλάμε, δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, να προσέχει ο κόσμος στον δρόμο, γιατί δυστυχώς βλέπουμε συνεχώς.
0: Βλέπουμε τα δίκυκλα, γίνεται χαμός με τις μοτοσυκλές.
1: Ναι. Θέλει πολύ προσοχή.
0: Πολλά τροχιά.
1: Δυστυχώς.
0: Δύο νέοι άνθρωποι.
1: Και νέοι άνθρωποι. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Άννα Μαρία από Κωνσταντίνου, σας την αφήνω. Μάλλον σας αφήνω στα χεράκια της και στις ειδήσεις που θα σας μεταδώσει αμέσως τώρα. Στη συνέχεια τα ξέρεις, Αθήνα Εδανέγκα, να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Εγάλεο λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα επίσης στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Κόκκινο Μήλο, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Κηφισίας και στην παραλιακή ανατμήματα και στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακιντίας έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων μόνο ωφέλιμη μπορεί να είναι για την πατρίδα μας. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση κακώς χρεώθηκε ο ΣΥΤΑ ό,τι συνέβη στην Κάσο και υποστήριξε ότι ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν τα έργα διασυνδεσιμότητας. Εκτίμησε ότι υπάρχει ένα πλαίσιο που το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Στα νερά του Αιγαίου υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς σχηματισμός, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια. Το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές συναντήσεις με τον Τούρκο πρόεδρο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Τραγωδία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θιβών στο Ρέντι. Μία 24χρονη και ένας 28χρονος έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα όταν η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη τις πορείες της και ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τη νύχτα και στην Αθηνών Κορίνθου κοντά στα διόδια της Ελευσίνας όταν 4 μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι επιβαίνοντες. Ένας 33χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Θριάσιο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ενώ ένας 42χρονος και ένας 30χρονος έχουν τραυματιστεί πιο ελαφρά και νοσηλεύονται στο Τζάνιο. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης, εμφανίστηκε από το Λουξεμβούργο ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική σύνεση. Μετά την συνεδρίαση του Eurogroup, ο Επίτροπος Οικονομίας υποστήριξε ότι τα μέτρα πρέπει να στοχεύουν στους πιο ευάλωτους. Όπως είπε, τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα οδηγούσαν και σε αύξηση της ζήτησης και των τιμών ενέργειας. Και ως εκ τούτου δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη. Σχετικά με το αίτημα Ελλάδας και Ιταλίας για χρήση της ρήτρας διαφυγής για την άμυνα, ώστε να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, ο κ. Ντομπρόφσκης είπε ότι θα εξεταστούν πιο διεξοδικά, σημειώνοντας ωστόσο ότι έχουν αξιολογηθεί θετικά. Επίθεση με πολιτικά κίνητρα από 4 άτομα δέχτηκε 32χρονος έξω από το σπίτι του επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως στην Ελευσίνα. Οι 4 δράστες φέρονται να ρώτησαν τον 32χρονο αν είναι αριστερός και μετά τη θετική απάντηση που έλαβαν να του επιτέθηκαν με μαχαίρι ενώ προηγουμένως προσπάθησαν να του πάρουν το κινητό. Ο άνδρας μετέβη αρχικά στο κέντρο υγείας Ελευσίνας με τραύμα από μαχαίρι στον μυρό και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Τζάνιο νοσοκομείο. Να μην αφήσουμε χώρο για επανεμφάνιση των χρυσαυγήτικων ταγμάτων εφόδου και των νεοναζί εγκληματιών, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μετά τις καταγγελίες για οσμή φυσικού αερίου στις σχολικές μονάδες. Η απόφαση λήφθηκε για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς απαιτούνται εργασίες συντήρησης στον Λέβητα και το δίκτυο φυσικού αερίου. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με τηλεκπαίδευση. Στον διεθνή χώρο συνεχίζονται οι μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία για το εκπαιδευτικό. Ο Γάλλος πρόεδρος, Σεμπαστιάν Λεκογνού, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα προτείνει τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό του 2027, προκειμένου να μετατρέψει ορισμένα από τα αιτήματα των μαθητών σε συγκεκριμένα μέτρα. Συνομιλίες στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ουκρανοί διαπραγματευτές αναμένεται να συναντηθούν σήμερα και αύριο στις ΗΠΑ με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 92-74 επικράτησε ο Παναθηναϊκός της Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Στις 9 και 4 απόψε, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές για την ίδια διοργάνωση. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 26 βαθμούς, ενώ ο Σεραφείν, Αλάβριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλεο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στα δυτικά. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
3: Ποιος είναι εδώ?
4: Εμείς οι δύο.
5: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989, είναι η Αθηναίδα Νέγκα.
1: Είναι ο Τάξης Χαρτής.
0: Είναι ο Τάσος Τάσης Καλδερανιάν και οι υπέρ δημοκρατικές δυνάμεις οι οποίες είναι εδώ μαζί μας προκειμένου να βγει στο πέρα, να βγει πέρα σε αυτή η εκπομπή.
1: Ναι.
0: Σε 11 τελειώνουμε, πολλή ώρα. Δεν κάνουμε του χρόνου μισή ώρα. Λέμε τώρα.
1: Τι λες να κάνουμε του χρόνου?
0: Να την κάνουμε μισά ώρα. Γίνουμε μισή ώρα, λέμε το πείμα και να φεύγουμε.
1: Ναι.
0: Συμπυκνωμένοι. Δηλαδή, μπάτι κιούτι, μπάτι κιούτι, μπάτι κιούτι λέγαμε εμείς στην Πάτρα. Mm-hmm. Κατάλαβες τι λέω τώρα. Δεν ξέρεις τι τον μπάτι κιούτι.
1: Μου έχεις, μαθαίνω πατρινά δίπλα σου. Τώρα είμαι πατρινά lower. Είμαι σε αυτή τη φάση.
0: Ναι.
1: Δεν έχω φτάσει στο προφήσινση. Μελετάω.
0: Ναι,
1: μελετάω.
0: Ναι.
1: Ναι. Και το κάνουμε μετά σαν το Ζολότα. Θα λες, θα εκφωνείς λόγους μόνο στα πατρινά. Να μην καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Μόνο όμως μπορείς από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Δεν γέλασε κανείς.
1: Γελάω εγώ. Πειράζει να μην διασκεδάζω τον εαυτό μου παρασκευιάτικα.
0: Ναι, αλλά εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεν γέλασε κανείς. Λέω τώρα.
1: Ναι.
0: Παρακολουθούσα αυτά που συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Δηλαδή, εμείς έχουμε ένα ελάττωμα και κοιτάμε μόνο τι συμβαίνει εδώ και δεν. Το βλέπω και από τις συνεντεύξεις που μου δίνουν οι διάφοροι. Δεν πάμε να δούμε και τι γίνεται παρά έξω. Λέγαμε για το πετρέλαιο. Ναι, το πετρέλαιο στην Ελλάδα αυτό η κυβέρνηση σύμφωνη. Αλλά το ρωτάω, μα δεν συμβαίνει και στο εξωτερικό. Έχει ένα πρόβλημα τεράστιο με τα στενά του Ορμούς, με τον πόλεμο στο Ιράν. Και βεβαίως εδώ θέλω να επισημάνω ένας πόλεμος στην Ουκρανία, ένας πόλεμος στο Ιράν. Τώρα έχουμε στη χώρα μας τον πόλεμο Καρβέλας Βίσιγκ. Πόσα μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος?
1: Νομίζω ήταν το τελειωτικό χτύπημα.
0: Ήταν το τελειωτικό χτύπημα. Ναι. Λοιπόν. Και έλεγα λοιπόν ότι όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί έχει σπρώξει τον κόσμο προς την ακροδεξιά, ξέρεις Αθηναίδα, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Θυμάμαι όταν η Μελόνι κέρδιζε έδαφος στην Ιταλία, λέγανε όλοι τότε ότι θα διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα κάνει, θα ράνει, θα φτιάξει. Έχει πινελιές Μπερλουσκόνη, αντιπαλή της, και Μουσολίνη.
1: Ναι.
0: Τελικά κατέληξε το άτομο αυτό, αυτή η γυναίκα, αυτή η πολιτικός αρχηγός να είναι σήμερα στην κορυφή της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ξεχωρίζει.
1: Ξεχωρίζει γιατί προσαρμόστηκε βέβαια.
0: Δεν ξέρω τι
1: έκανε. Αν παρέμενε σε αυτά που έλεγε πριν από καιρό, εντάξει δεν θα ήταν η Μελόνι τώρα αυτή τη στιγμή, θα λέγαμε είναι μία σαν όλους τους άλλους.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω ας πούμε πως ο καθένας το αντιμετωπίζει αυτό, αλλά αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι η Μελόνι δεν είναι φασίστρια, δεν είναι ακροδεξιά, είναι δεξιά κανονική. Αυτό είναι.
1: Εκεί είναι αυτή τη στιγμή. Ναι,
0: ναι. Λοιπόν, λέει εδώ ένας φίλος, καλημέρα, λέει μια συνέντευξη θέλουμε να πάρει στο Μητσοτάκη γιατί στο Sky τα λέει υπέροχα, εσύ να ακούσε εδώ, ας το Sky. Λοιπόν, θα τον έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη εδώ μαζί μας στις 3 Νοεμβρίου, η ώρα 10.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, η ώρα 10 θα είμαστε εδώ. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά την επίσκεψη του Αμερικανού, εχθές πρώτα από εκεί και τι κατάφερε, γιατί δεν ήρθε να καταφέρει τίποτα αυτός. Προεκλογική εκστρατεία έκανε ο άνθρωπος. Ήρθε να βγάλει ένα πλάνο με την Ακρόπολη να το χρησιμοποιήσει στις ΗΠΑ όπου θα είναι υποψήφιος, έτσι λέγεται τουλάχιστον μέχρι τώρα, υποψήφιος πρόεδρος.
1: Έχει υποστηρικτές Ελληνοαμερικάνους.
0: Ναι.
1: Βοηθάει μια εικόνα.
0: Ναι, ήρθε και σε μια μέρα λίγο περίεργη που πήγαινε και μίλαγε για δημοκρατία μπροστά στην Ακρόπολη. Ήταν η μέρα που εκτελέσανε το Τσε Γκεβάρα χθες. Οι Αμερικάνοι.
1: Ναι, ο ίδιος δεν συμμετείχε.
0: Ναι, δεν συμμετείχε, αλλά συμμετείχε η CIA, το FBI, όλο το αμερικανικό.
1: Εγώ είμαι κάτι καινούριο.
0: Ορίστε.
1: Σου λέει αυτός αυτό που πάει να σου πει είναι ότι αν και ρεπουμπλικάνος, εγώ είμαι κάτι καινούριο.
0: Ναι.
1: Είμαι γιος πρώτη γενιά.
0: Ναι.
1: Πρώτη γενιά μεταναστών, είναι κοντά δηλαδή, δεν είναι τίποτα.
0: Εντάξει, το λέω σημειολογικά, δεν το λέω ότι φταίω αυτό ο Χριστιανός. Η αμερικάνικη πολιτική είναι αυτή. Των εκτελέσεων, των δικτατοριών, της επιβολής διαφόρων μέτρων καταστροφικών για διάφορες χώρες, Είναι η χώρα που απαγάγει τον πρόεδρο μιας άλλης χώρας και τον πάει να τον δικάσει.
1: Εντάξει, είναι υπερδύναμη. Δεν υπάρχει υπερδύναμη στον κόσμο, η οποία είναι ωραία, δημοκρατική και μοιράζει λουλούδια στον κόσμο. Οι υπερδυνάμεις τα έχουν αυτά. Αν κάτσεις και αναλογιστείς τι κάνουν οι υπερδυνάμεις παντού, είναι από τη φύση τους, είναι αυτή.
0: Μία είναι υπερδυνάμη. Τι υπερδυνάμεις?
1: Πολλές υπάρχουν. Η Κίνα είναι ένα δημοκρατικό καθεστώς.
0: Είναι άλλο καθεστώς.
1: Είναι ένα άλλο καθεστώς το οποίο αρμόζει στους ανθρώπους που ζουν εκεί.
0: Δεν έχει καμία σχέση με τα. Ναι. Μετά εδώ. Λοιπόν, τώρα θα σου πω το εξής για το ελιξίριο. Για αυτό που έγινε με τους δύο γιατρούς εκεί στο Κολωνάκι. Έχει γίνει πολύ λόγος. Δηλαδή, τα δύο βασικά ζητήματα που έχει το Δελτία Ειδήσεων είναι την υπόθεση Μαζονάκη και η υπόθεση Καρβέλα Βύση. Αυτά τα δύο παίζουν πάρα πολύ. Αλλά θα μείνω στο πρώτο. Πάντα ο κόσμος, ανέκαθεν δηλαδή, είχε την ανάγκη να ανανεωθεί.
1: Ναι.
0: Θα σε γυρίσω πολλά χρόνια πίσω.
1: Ναι.
0: Θα σε πάω στη δεκαετία του 60.
1: Δεν έχω μνήμες, αλλά θα προσπαθήσω.
0: Συγγνώμη.
1: Δεν έχω μνήμη, αλλά θα προσπαθήσω. Ούτε εσύ έχεις. Ήσουν ένα παιδάκι, μωράκι.
0: Δεν έχει σημασία. Ναι, ναι, ναι. Πάντως, θυμάμαι κάποια πράγματα. Αλλά από τον ελληνικό κινηματογράφο.
1: Α, καλά, ναι.
0: Έχω, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για να δεις πώς ο κόσμος πάντα μάσαγε αυτή την καραμέλα. Να γίνω πιο νέος, να αισθανθώ καλύτερα. Βάλε ρε εσύ.
2: Μπορώ να σου πω δύο κουβεντούλες?
3: Λέγε.
2: Πόσο χρόνο με κάνεις?
3: Είσαμε 50.
2: 92.
3: Έλα.
2: Ναι, για.
3: Πώς?
2: Έχω το φάρμακο.
3: Τι φάρμακο?
2: Το φίλτρο του έρωτα.
3: Δηλαδή?
2: Μέση Ανατολή.
3: Δηλαδή?
2: Ναι, από αυτό που πίνει η Μπριζίτ Μπαρντό. Γουλιά και 5 χρόνια στα κάτω.
3: Στο κρασί?
2: Όχι στο κρασί, γουλιά. Με 5 γουλιές 18. Και τι 18?
3: Λυκόπουλο.
2: Είσαι.
3: Πού το?
2: Ναι. Να το.
3: Πόσα?
2: 7 κατοστάρικα, εσύ δώσε 5.
3: 2.
2: 4.
3: 2.
2: 3.
3: 2.
2: Ρίχτα. Άρτα.
4: Τι είναι αυτός ρε?
3: 90 χρονών.
4: Λοιπόν.
3: Μπριτζίτ Μπαρντό.
4: Τι Μπαρντό?
3: Ελιξίριον του έρωτος.
4: Τι είναι αυτό, μωρέ?
3: Με μια γουλιά γίνες ελικόπουλο.
4: Τι ελικόπουλο? Στάσου, μωρέ!
3: Ωραίο πράγμα.
4: Είδωρο.
3: Τι?
4: Μαραθών.
3: Έλα!
4: Το πλήρωσε, ρε.
3: 200.
4: Άμα!
3: Πω, γέμισε κομπιναδόρους η Αθήνα.
4: Τώρα?
0: Δεν ήταν πρώτη φορά, λοιπόν, οι δύο γιατροί γέμισε κομπιναδόρους η Αθήνα. Το πλήρωσε 200.
1: Ναι, ναι.
0: Την εποχή 200 ήταν λογαριασμός, δεν ήταν όπως τώρα. Και πάντα είχε αυτή την αγωνία κόσμο. Δεν ξέρω αν το έχεις βιώσει και εσύ αυτό.
1: Για τη νεότητα, για τη φαλάκρα, για τις επιδόσεις, για...
0: Επιδόσεις.
1: Επιδόσεις στο διάβασμα.
0: Α.
1: Μνήμη, ναι. Δεν λένε μερικά που λένε πάρτε αυτό, είναι, βοηθάει πάρα πολύ να θυμόσαστε καλύτερα και... Να σκέφτεστε πιο γρήγορα από τους άλλους. Και συνεχώς υπάρχουν ελιξίρια. Σε όλους τους λαούς υπάρχει αυτό.
0: Ναι.
1: Θα σου δώσω κάτι που... Και συνήθως δεν είναι αυτό. Δεν είναι... Είναι σε ένα μπουκαλάκι πλαστικό. Είναι κάτι τέτοιο. Είναι κάτι που φτιάχνει ένας φαρμακοτρίφτης αμφιβόλου ποιότητας.
0: Λοιπόν, υπάρχουν ορισμένες λέξεις που χρησιμοποιούν κάποιοι άνθρωποι χωρίς να ξέρουν και καλά τι σημαίνει αυτό. Τώρα γράφει ένας φίλος εδώ, Ηρακλής, δεν ξέρω και τι ηλικία έχει. Μήπως θυμάστε ποτέ ξανά στο παρελθόν κάποια υπερδύναμη να οργάνωσε την απαγωγή του Πρωθυπουργού ή του Προέδρου μιας κυρίαρχης χώρας? Καλό το πλυντήριο, αλλά πάσχει το αρπολιπαντικό. Εμείς τι πλυντήριο να κάνουμε τώρα? Γιατί πήγαν να παγάγουν τον άνθρωπο και τον πήγαν να τον δικάσουν οι Αμερικάνοι. Μην χρησιμοποιείτε αυτές τις φράσεις. Καταρχάς δεν ξέρεις από πού προέρχεται η φράση αυτή. Γιατί αυτό το λόντρινγκ που έχει να κάνει με τα λεφτά. Το έχετε βρει τώρα στην Ελλάδα και πάρα πολύ στα social media.
1: Πλυντήριο και πλυντήριο. Δεν είναι για λεφτά, λέγεται αυτό, παιδιά.
0: Δεν λέγεται. Τι πλυντήριο,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μην χαλάτε τον εαυτό σας με τέτοια πράγματα. Δεν είναι σωστό, δηλαδή. Κατά την ταπεινή μου άποψη, τώρα από εκεί πέρα κάνετε ό,τι θέλετε. Πλυντήριο, γιατί λέγεται λάντρινγκ στην Αμερικάνικη και το χρησιμοποιήσανε? Διότι τι γινόταν? Για να ξεπλύνει τα λεφτά η μαφία, δηλαδή να τα ασπρίσει, γιατί ήταν.
1: Δεν είχα που να τα βάλουν, τι να τα κάνουν.
0: Ξέρεις πως τα μετράγανε με το ζύγι, έτσι.
1: Ναι,
0: τα ζυγίζανε. Δεν ήταν. Δεν κάψανε να μετρήσουν.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τι γινόταν, πέραν τους Κινέζους που είχαν πρωτοπάει τότε στην Αμερική και βάζει και ανοίγανε πλυντήρια. Στο πίσω μέρος του πλυντηρίου λοιπόν ήταν το σύστημα της μαφίας και λέγανε laundering, γιατί τα πάνε για πλήσιμο τα λεφτά. Γι' αυτό καθιερώθηκε αυτή η φράση. Λοιπόν, ο Τάσος που έχει μαύρα και κυκλοφορεί με μαύρα λεφτά, έχει το laundering, το δικό του.
5: Φούρνο. Εγώ φούρνο έχω ανοίξει.
0: Τώρα έχουν ανοίξει και φούρνο. Σωστό είναι.
1: Λες κάνει τζίρο 70 εκατομμύρια το χρόνο. Πώς είναι δυνατόν. Είναι
5: αυτό.
1: Είναι καλός.
0: Βρέλε Μπεντόπεδα λέει, είπαμε την Παρασκευή βάζουμε τραγούδια. Γιατί μελώνες και βελώνες λέτε. Ωραίος. Να σε ακούσω τρεις, να τα πεις όπως τα λες τώρα, γιατί δεν τα πω όπως τα λέω τώρα. Χαιρετισμούς από τη Σαντορίνη.
1: Επίσης.
0: Στέλνει η υποθητή. Θέλετε μουσικές, το καταλαβαίνω. Αλλά, ωραία. Θέλω να πρώτα να δούμε πώς αντιμετώπισε ο κ. Τσίπρας το θέμα του καλωδίου. Mm-hmm. Τι ακριβώς έχει καταλάβει για το καλώδιο, έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Μη σας πειράζει που λέω για τον Τσίπρα, φίλος μου είναι. Φάγαμε και μαζί στην Πάρο. Δεν είναι. Απλώς μερικά πράγματα πρέπει να λέγονται. Τώρα ο Μητσοτάκης δίνει μια συνέντευξη και του πρόλαβα να ακούσω και μου στείλανε μάλλον ένα ηχητικό που του λέγανε για τους υπουργούς που είναι ντελούλου. Ναι, αυτούς τους. Έχει κάτι υπουργούς η κυβέρνηση, παιδιά, οι οποίοι είναι δηλαδή για γυλιά και για κλάματα, τέλος πάντων. Και μου λέει τώρα εδώ θα μασάς τα λόγια, γιατί τα έχω μασήξει. Θέλω να σε παραπέμψω σε μια συνέντευξη που έχω κάνει στο Sky, του, στη τηλεόραση του Μητσοτάκη. Πήγαινε να τη δεις και έλα να μου πεις. Λοιπόν, βέβαια με τον ανάλογο σεβασμό πάντα, γιατί δεν είναι όπως και με τον Βελόπουλο. Πήρα μια συνέντευξη πολύ προσεκτικά με την ζωή. Με την Λατινοπούλου. Είναι

0: τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Πρέπει να πας μέσω Κολοπετινίτσας για να
1: δούμε τι λέει ο κύριος Τσίπρας για το καλώδιο. Γιατί το καλώδιο έχει καταντήσει να είναι μίζωρος εθνικής σημασίας το θέμα του καλώδιου. Τώρα, να μην πω τι είναι, αλλά τέλος πάντων, για έλα.
2: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών μου προξενούν προβληματισμό. Διότι στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Σύμφωνα με τη σύμβαση της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο δηλαδή, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση μια χώρα να ζητάει την άδεια άλλης χώρας, ακόμα και αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα της.
1: Καταρχάς, δεν είναι αγωγός,
0: ναι,
1: που είπε στην αρχή. Και δεύτερον, δεν είναι καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
0: Όχι.
1: Είναι ηλεκτρικό για ρεύμα.
0: Και μου κάνει εντύπωση, λοιπόν, πώς το ξέφυγε, το έκανε αυτό. Ήτανε.
1: Λοιπόν.
0: Τόσο πολύ το λέμε στα μέσα. Συνέχεια.
1: Ναι, λοιπόν, για πάμε τώρα, επειδή λησάξατε με τα τραγούδια, θα βάζει διαφημίση πρώτα. Βάλει το τραγούδι πρώτα και μετά ρίξε τη διαφήμιση.

0: 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
3: Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467-071-461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
4: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα,

0: το Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
1: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
2: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδου φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
8: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησέ το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
9: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
10: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκο 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
11: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
12: Λοιπόν, πρέπει να ξέρετε ότι πάρα πολλές νομοθετικές ρυθμίσεις που γίνονται γίνονται βράδυ συνήθως αυτές, επειδή δεν έχει και ήλιο και δεν τους βαράει κατά κούτελα τους βουλευτές. Το βράδυ είναι και το φεγγάρι και εξαρτάται και σε τι φάση είναι το φεγγάρι, γιατί σε ελληνιάζονται μερικοί. Εν πάση περιπτώσει όμως, πρέπει να ξέρετε ότι πολλά από αυτά που ψηφίζουν είναι επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι πάντα αυτά που θέλουμε εμείς. Εν πάση περιπτώσει, επειδή εγώ θέλω να τους εκδικηθώ αυτούς, μου τη δίνει εμένα αυτό.
13: Ναι.
12: Κατάλαβες, είμαι εκδικητικός τύπος εγώ.
13: Ναι.
12: Πολύ, δηλαδή, μέχρι πολύ δηλαδή. Δεν είμαι σαν τον Αυτιά. Έτσι.
13: Εντάξει, τώρα Αυτιάς, είναι
12: πολύ δυνατός.
13: Μεγαλόκαρδος.
12: Εντάξει, εγώ απορώ πώς επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παίρνει αυτές τις πρωτοβουλίες ως Ευρωβουλευτής.
13: Είναι αυτό, το τους αφήνει τώρα λίγο.
12: Ναι.
13: Και μετά θα τους φίξει τα λουριά.
12: Τους μαζώνει μετά.
13: Ναι, έτσι είναι.
12: Τι γάτα.

0: Λοιπόν, υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι είναι αχάριστοι.
1: Ναι, πολύ μεγάλη.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, το λέω αυτό γιατί είχα μια συζήτηση εδώ, δεν σας πω για ποιον λέω.
1: Ναι.
0: Ξέρω πολλούς εγώ.
1: Όσο χάριστος, πιο πολύ του ευεργετής, λέει ο λαός.
0: Τόσο χειρότερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τόσο χειρότερα είναι. Μου λέει, καλημέρα Νίκο στα ξύλα, εκεί δεξιά, όπως είπε ο κ. Καλογερόπουλος, είχα τον δήμαρχο, τον πρώην δήμαρχο Γαλλίο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έκανε τη Νέα Δημοκρατία 3 και 5 χτες. Και δεν μπορεί να του πει κανένα κουβέντα, έτσι. Γιατί τον ερώτησα και είναι μια απορία μου αυτή, ρε παιδιά, να μου πει πώς αισθάνθηκατε, του λέω, όταν ο Φλωρίδης κρατούσε τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας και την ανέμιζε. Ο Φλωρίδης, ο οποίος δεν έχει εκλεγεί.
1: Ναι,
0: είναι
1: όχι.
0: Διορισμένος. Τώρα λέει θα βάλει υποψηφιότητα. Δεν τον έχει ψηφίσει ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Βέβαια, αυτούς τους πασοκογενείς δεν τους ψηφίζουν αμυγός νεοδημοκράτες.
1: Όχι.
0: Παίρνουν και από το παλιό σύστημα. Ο Φλωρίδης που έβριζε τη Νέα Δημοκρατία σκαιότατα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ακούστε, γιατί έχει μια σημασία.
2: Ο τότε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διέπραξε ένα ιστορικό πολιτικό σφάλμα. Αυτό το σφάλμα συνεχίζουμε να πληρώνουμε σήμερα. Ποιο ήταν? Ότι οδήγησε, παρά τις εισηγήσεις που είχε και από τον Βενιζέλο και από πολλούς από εμάς, τη Νέα Δημοκρατία να κρυφτεί πίσω από το ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Καραμαλής μαζί με τον υπουργό του Σαμαρά που είχαν οδηγήσει την Ελλάδα στη χρεοκοπία απελευθερώθηκαν και διασώθηκαν από τον Γιώργο Παπανδρέου τότε, ο οποίος δεν απέτησε από τη Βουλή να ψηφιστεί η σύμβαση με 180 ψήφους, όπως λέει και το Σύνταγμα στο κάτω-κάτω. Και έτσι έδωσε την ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Σαμαρά να διασωθούν. Να διασωθούν.
0: Εσένα ποιος θα σε σώσει, δεν ξέρω. Αυτοί διασωθήκανε. Κρυστήκανε λίγο πίσω το ΠΑΣΟΚ. Μα καλά, ο άνθρωπος έχει μυαλό. Αν πει αν είχε μυαλό, δεν θα λέγε για την κουταμάρα που είπε για τον μπάζωμα. Τι τον μάζεψε αυτόν? Δεν μπορώ να καταλάβω τι του βρήκε ο Μητσοτάκης, γάμο το. Όταν θα έρθει να τον ρωτήσω. Δηλαδή, πόση υπερηφάνεια μπορεί να νιώσει ένας δεξιός δημοκράτης της λαϊκής δεξιάς, της κανονικής Νέας Δημοκρατίας, αυτή που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με αυτόν τον τύπο? Δεν τον πάω, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, εμένα μου τη δίνουν γενικά οι Βεδουίνοι. Όπως, ας πούμε, έβρισα το φίλο μου, παιδικό μου φίλο, τον Ανδρέα Λοβέρδο.
1: Ναι.
0: Τι είναι η Δημοκρατία, κύριε Μπουργκέστα?
1: Εντάξει, βέβαια, μας το είχε δώσει μια εξήγηση.
0: Δεν υπάρχουν εξηγήσεις αυτά, αρέσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αθηναϊδά. Δεν γίνει, πήγε τώρα, είχε πάει ο Αδριανόπουλος και ο μόνος στο ΠΑΣΟΚ, ας πούμε. Δηλαδή, γίνονται αυτές οι μιλίες τώρα? Δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Δηλαδή, πώς θα γίνει τώρα? Δεν γίνονται. Λοιπόν, και είχε πάει, προσέξτε τώρα. Εδώ έχει μια σημασία, δηλαδή είναι για μελέτη αυτό το φαινόμενο. Αυτοί οι τύποι δεν είναι κανονικοί που μετακινούνται σε πολύ διαφορετικές ιδεολογικές φόρμες. Εννοώ, έτσι. Εντάξει, τώρα πας από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ, ψιλοκοντά είναι, κοροϊδεύει στον κόσμο και ο ένας και ο άλλος. Ας πούμε, στη Νέα Δημοκρατία τα ίδια. Πρόσεξε. Με ενοχλεί όμως που πάει από το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία ή από τη Νέα Δημοκρατία στο ΠΑΣΟΚ.
1: Και δηλαδή, το ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ είναι περίεργο. Εντάξει τώρα. Σκέψου λίγο την ιστορία του πράγματος. Εσύ σκέφτεσαι το ιδεολογικό. Σκέψου όμως την ιστορία του πράγματος. Τι έχεις πει για τους άλλους και ξαφνικά βρίσκεσαι στο στρατόπεδο.
0: Η αριστερά, η κλασική αριστερά που ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Το έχει περάσει το ΠΑΣΟΚ γενές 14 τώρα.
1: Αυτό σου λέω τώρα. Πώς θα βρεθεί στην αντίπερα όχθη?
0: Έτσι λοιπόν. Λέτε για το Φλωρίδη. Τα ίδια δεν έλεγε και ο Άδωνης? Βέβαια έλεγε τα ίδια. Βεβαίως και ο Άδωνης. Γιατί νομίζω ότι τον ξέρω. Το έχω βάλει και βίντεο εδώ, ηχητικό. Και για τον Άδωνη. Δεν ξέρω κανέναν εγώ.
1: Ναι.
0: Ούτε με ενδιαφέρει κιόλας μεταξύ μας. Αλλά έχει μία διαφορά. Ο Άδωνης ήταν δεξιός.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν ήταν δηλαδή αριστερός. Τώρα να πάει στο ΠΑΣΟΚ, πρόσεξε τι θα σου πω τώρα. Να φύγανε από την λαϊκή δεξιά που είχε ο Κώστας Καραμαλής, ο Μάνος και ο Ανδριανόπουλος, για να πάνε στο ΠΑΣΟΚ, που δεν ήταν ένα φιλελεύθερο κόμμα, αλλά ήταν ένα σοσιαλιστικό κόμμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν τους άρεσε η λαϊκή δεξιά, τους άρεσε ο σοσιαλισμός. Δηλαδή γι' αυτό είναι
1: μερικά. Είναι μετάλλαξη, ναι. Απ' την άλλη, με την ίδια λογική, τώρα εγώ θα σου κάνω το ερώτημα.
0: Ναι.
1: Αν κάποιος πάει σε ένα κόμμα το οποίο είναι λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο αριστερά και έχει δημιουργηθεί βάση των αντιρρήσεων που μπορεί κάποιος να έχει μέσα στο κόμμα, αυτό είναι βεδουινισμός? Είμαι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν συμφωνώ με 3-4 πράγματα. Αν πάω στο Σαμαρά, είμαι Βεδουίνος.
0: Κοίταξε, είναι διάφοροι πολιτικοί. Ναι. Και με κάποιου του οποίου εκτιμώ που ναι. θα πάνε στο Σαμαρά.
1: Είναι άλλη κατάσταση αυτό.
0: Είναι άλλη κατάσταση. Θα πάνε στο Σαμαρά. Αυτοί είναι οι ρηγμένοι. Είναι ειδική κατηγορία πολιτικών, ας πούμε.
1: Εσύ το κάνεις ψυχολογικό τώρα.
0: Ναι, ναι, είναι ναι. ρηγμένοι. Είναι ότι σε έβαλα στο περιθώριο. Με έβαλα στο περιθώριο. Σε σαν σου.
1: Θα πάω στο Σαμαρά.
0: Θα
1: πάω στο Σαμαρά.
0: Δεν πάμε. Έχω άδεια.
3: Δηλώσει και αντιδηλώσει αυτού του κόμματος που λέγεται Νέα Δημοκρατία και που κατά τη γνώμη μου το πω δημοσίως είναι η ντροπή της δεξιάς.
4: Άκου δικαιολογία που βρήκε η Νέα Δημοκρατία. Ότι ναι, εμείς κλέψαμε, αλλά κλέβαν και οι προηγούμενοι. Και εάν είσαι βαθύ πλούτο.
0: Λοιπόν, τι έχει την εντύπωση ότι κολλώνουμε να βάλουμε, γιατί το πιστεύετε αυτό? Πολύ καλός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, αφού κόντεψε να γίνει ο δεξιός. Ναι, ο Καλογερόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει στο Εγάλεο, ήταν δήμαρχος στο Εγάλεο, από τους πολύ επιτυχημένους, έχει δώσει μάχες, είναι στη φάση που σου λέει ότι εμείς πρέπει να τα λέμε. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν μπορεί να κρύβεται πίσω το δάχτυλο τώρα ένας άνθρωπος σαν τον Καλογερόπουλο. Εντάξει, και μου λέει ένας φίλος μου, μήπως τον διαγράψει. Δεν έχει καμία σημασία. Ακούστε κάτι, ελάχιστα μέσα σε αυτό, μετέως στις 7 Οκτωβρίου εκδικαζόταν στο ελεκτικό συνέδριο πιλωτική δίκη για την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Διάταξη του Κατρούγκαλου, λέει, που δεν έχει καταργηθεί. Η δίκη ανεβλήθη δεύτερη φορά για τον Νοέμβριο. Η πρώτη αναβολή ήταν τον Ιούνιο. Τα συμπεράσματα δικά σας. Εκεί δεν μπορώ να από τίποτα με τη δικαιοσύνη, είναι μπερδεμένα τα πράγματα, είναι περίεργα, δεν μπορώ να ξέρω γιατί και πώς έτσι. Επειδή είναι απατεώνες πάνε σκαλί σκαλί, λέει, το πάνε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει λαϊκή δεξιά σήμερα? Πώς δεν υπάρχει? Φυσικά υπάρχει. Ένα μεγάλο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, τι νομίζετε ότι είναι αυτοί οι γνωστοί που ξέρουμε, του Πασόκ, ας πούμε? Ναι, τέλος πάντων, είναι λαϊκή δεξιά. Είναι κάποιοι τώρα που είναι βουλευτές αυτοί, δεν έχουν υπουργικοί στόχους. Είναι στην απόξω. Εντάξει, είναι στην απόξω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πάμε σε ένα τραγούδι. Δεν το έχω. Ναι, θέλω να ακούσουμε το Μητροπάνο. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο το αφιερώνω σε όλους εσάς και έχει μια ιδιαίτερη σημασία για μένα.
1: Ναι,
0: ναι, το
1: γιατί,
0: τραγούδι.
1: Με τι το συνδέει?
0: Να μην σε απασχολεί.
1: Μα εσύ ξεκίνησες να λες
0: μέχρι. Μα συγγνώμη, θα μας σου δώσω και λογαριασμό.
1: Και λέω μισό λεπτό, ο ραδιοφωνικός μου παρτενέρ μου πετάει πάσα. Να τον ρωτήσω γιατί κάτι θέλει να πει.
0: Όχι, δεν
1: σου πέταξε. Αυτό που σου κάνω εγώ είναι μια υποστήριξη.
0: Ναι. Μου κάνεις υποστήριξη.
1: Αυτό δεν πρέπει να κάνω.
0: Τι έχω ζήσει, ρε. Τι έχω ζήσει και τι εξακολουθώ να ζω στην ηλικία μου. Έλα.

0: Λοιπόν, είχε σημασία το τραγούδι αυτό και βεβαίως θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Να στείλω την αγάπη μου στην Αθηνά που μας στέλνει μηνύμα, της άρεσε. Και τι κάνουν μέσα σε αυτό το δημοκρατικό έκτρωμα, λέει. Δεν ξέρω τι κάνουν. Μη με ανακατεύεις. Αυτά είναι δικά τους θέματα. Και ας τα λύσουν μεταξύ τους, δεν ξέρω, αυτό είναι δικό. Αλλά τώρα όταν είδα το Φλωρίδη να κουνάει τη σημαία της Δημοκρατίας, παιδιά μου ήρθε με τόσα, δηλαδή, εντάξει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η ΑΒΕΝ στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Δεν ταξιδεύουμε πάντα για τον ίδιο λόγο. Ταξιδεύουμε για διακοπές, για δουλειά, για ένα συνέδριο, για να επιβραβεύσουμε μια ομάδα, για να γιορτάσουμε κάτι σημαντικό, για να γνωρίσουμε τον κόσμο ή για να φέρουμε τον κόσμο στην Ελλάδα. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια, επαγγελματικά ταξίδια, συνέδρια και εταιρικές διοργανώσεις, κρουαζιέρες, ταξίδια στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Manesis Travel. Σχεδόν 4 δεκαετίες. Ένας ταξιδιωτικός οργανισμός για κάθε λόγο που αξίζει να ταξιδέψεις. In the
1: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, μιλάμε για τη σύστα. Από την καλημέρα μου στο φίλο τον Κώστα που μου γράψε, είμαστε και σπαυτές. Με τον Κώστα, σπαυτές, επειδή έχουμε μια ηλικία, το λέω. Αλλά επειδή δεν πας σπαυτές, θυμήθηκα ένα φίλο μου σε μαθητή, τον Τρικαλινό, ο οποίος θα το έχει συναντήσει το όνομα αυτό, Αθηναίδα, στο σούπερ μάρκετ, που
2: βέβαια
1: έχει τα αργοτάραχα και τέτοια. Αυτό το παιδί, είμαστε σπαυτές με το Τρικαλινό στο γυμνάσιο.
2: Και εξαγωγές κάνουν, φοβερές.
1: Θα σου πω τώρα. Και θυμάμαι ότι ήταν ένα παιδί χαμηλών τόνων, ήπιο και αυτά και τα λοιπά. Σαν και εμένα σε αυτό το επίπεδο μαθητές, δηλαδή εμείς δεν είμαστε του 20, αλλά δεν είμαστε και του 12. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πρόκοψε, πήρε τη δουλειά από την οικογένειά του και μέχρι και στο Χάρβαρντ γίνονται μελέτες για τα προϊόντα του. Παιδιά, έχω πάθει πλάκα με τον άνθρωπο δηλαδή. Δηλαδή πώς βρίσκει τη δύναμη ένας άνθρωπος να αλλάξει τα πράγματα. Και αυτό ήταν επανάσταση, αυτό μετά από τα ράγια στην αγορά δηλαδή. Δεν ήταν αστεία πράγματα. Έτσι, και κάνει φοβερές εξαγωγές και το λέω γιατί τον αγαπάω πάρα πολύ. Και να είναι καλά, έχουμε καιρό να τα πούμε. Δεν έχουμε μιλήσει για πάρα πολύ καιρό. Αλλά θα του συνιστούσα να κάνει λίγο δίαιτα.
2: Με αυτά με τα προϊόντα που βγάζει, και εγώ θα δυσκολευόμουν.
1: Ναι, κάνει λίγο δίαιτα. Μου λέει, τρώγε ένα-δύο κομματάκια αργοτάραχο τη γυμνά και κάνα εξετάσεις ένα μήνα, μου λέει. Εντάξει, δεν είμαι.
2: Ακόμη και σε σένα κάνει καλή διαφήμιση. Φοβερό. Ναι. Στο σημαντητή του.
1: Ναι, ναι.
2: Σου λέει, κάνε.
1: Κάτσε τον εμοντάρο. Το τρώει διοίκηση, βέβαια.
2: Ωραίο είναι.
1: Εγώ δεν τα έχω συνηθίσει αυτά, βέβαια. Με βάλα και
2: μάνα μου. Είναι πολύ παραδοσιακό.
1: Έχω φάει πολύ ξύλο. Εγώ να το φάω χαβιάρι μικρό και να πίνω σαμπάνια στο breakfast.
2: Μα είναι κάτι όμως.
1: Πολύ ξύλο.
2: Το οποίο είναι τοπικό προϊόν. Πρέπει να το τιμάς.
1: Δεν κατάλαβε τι σου λέω. Πολύ ξύλο. με τη λουρίδα με βάλα και ο πατέρα μου. Φάει το χαβιάρι, ρε μασκαρά. Και η μάνα μου πιέ τη σαμπάνια με το ζόρι.
2: Με το ζόρι. Και
1: μάμα, δεν θέλω άλλη. Να τα καπουτσίνα, να τα έτσι, να τα αλλιώ. Να τα ποσέ τα αυγά. Να τα ναι. Η μαμά το πρωί.
2: Ναι.
1: Ναι. Βέβαια.
2: Είναι δύσκολο το ποσέ.
1: Εγώ προτιμούσα και έτρωγα ψωμί με λάδι και ζάχαρη, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Τη ζάχαρη λίγο. Το άλλο είναι ωραίο.
1: Όχι, ποσέ, και τη ζαχαρούλα λίγο. Δεν μπανίζει. Τώρα παίρνει δύναμη, παίρνει ενέργεια, λέει η γιαγιά μου.
2: Ναι. Τελείως.
1: Η γιαγιά μου έλεγε στα χαβιάρια. Δεν κάνουν καλό. Φάει ψωμάκι με ζάχαρη που έχουμε σίγουρα και βλέπουμε για τα υπόλοιπα.
2: Μετά τηλέφωνο στο σπίτι, πάλι ο Τάκη άτακτο στο σχολείο.
1: Μονίμως.
2: Πήγαινες εσύ μονίμως με το ζάχαρο, ναι, ανεβασμένο.
1: Όχι βούτυρο. Λάδι,
2: ναι, ναι,
1: και,
2: ναι,
1: ζάχαρη.
2: Το έκανε νηστίσιμο.
1: Και βεβαίως στις περιπτώσεις όπου κάναμε και λίγες οικονομίες, βέβαια, εννοείται. Υπήρχε πάστα, μπελτές, πώς το λένε.
2: Ναι, ναι.
1: Πάστα, με λίγο λαδάκι από πάνω και αλάτι χοντρό. Δοκιμάστε, ναι, το.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Να δείτε τι ωραίο που είναι. Ναι. Πέσαν τα σάλια μου.
2: Όχι κανονική ντομάτα.
1: Αυτά είχαμε.
2: Φέτα,
1: όχι,
2: ντομάτα.
1: Άλλο η ντομάτα. Άλλο, άλλο,
2: άλλο. Άλλο πράγμα.
1: Άλλο πράγμα. Λέμε τώρα για breakfast τώρα.
2: Α, εντάξει.
1: Δηλαδή, ναι, ξεκίναγε το πρωί από το σπίτι να πας σχολείο, τι θάλα έτρωγες. Άντε, να σου τι κάνεις και κανένα αυγό.
2: Γιατί τώρα τι τρώνε τα παιδιά, κάτι.
1: Δεν ξέρω τι τρώνε.
2: Αυγά τρώνε, ψωμί.
1: Αλλά η επιμονή της μάνας μου δεν μπορούσε να την αντέξω αυτή με το χαβιάρι και το συχάθηκε η ψυχή μου. Δεν θέλω να το βλέπω καθόλου.
2: Ναι, ναι, ναι, καλά κάνεις.
1: Έχω τραγούδι επιλέξει, πάρα πολύ ωραίο. Είναι Παρασκευή σήμερα, όπως είπαμε. Καλημέρα, πήγαινε, έλα, Αθήνα, Λευκάδα. 78 και 10 ευρώ διόδια.
2: Εντάξει, παιδιά.
1: Αφήνα, Κροζάνη, πάρα πολύ καλά.
2: Θελώ.
1: Το έχουμε ξεφτυλίσει, άστο,
2: ναι,
1: τώρα.
2: Ναι, ναι.
1: Μη μου το λες τώρα, γιατί εντάξει. Αθήνα, Λευκάδα, τώρα 78 ευρώ διόδια.
2: Ναι.
1: Δεν αγοράζεις τον δρόμο καλύτερα.
2: Πάρε αεροπλάνο, δεν.
1: Τι.
2: Δεν γίνεται. Ας πάρει αεροπλάνο.
1: Τι αεροπλάνο να πάρει εδώ πέρα και θα βγουν τα ντρόν σε λίγο που θα σε κουβαλάνε. Θα πάρεις τον ντρόν εσύ.
2: Ναι, θα κρατιέσαι.
1: Θα κάθεσαι απάνω. Ο Δημήτρης Τάκης ασχολείται με αυτά.
2: Νομίζω ότι είναι στο τσακ να ανέβει πάνω σε ντρόν.
1: Αυτό καλά, έλα τα λεφτά του σε αυτές τις παπαριές.
2: Ναι, κάθε λίγο μας λέει πήρα καινούριο.
1: Πήρα καινούριο. Έρχεται το καλοκαίρι στην παραλία. Ήρθε το καλοκαίρι και είχε ένα ντρόν που τον ακολουθούσε από πίσω. Πήγαινε αυτό μπροστά, καμαρωτός.
2: Ναι.
1: Του λέω, παιδί μου, τι κάνεις εκεί. Μου γλάθηκες. Μου λέει, όχι, με ακολουθεί τον drone. Για ποιο λόγο να σε ακολουθεί τον drone?
2: Γιατί,
1: μου λέει, παίρνω βίντεο. Παίρνει βίντεο. Μετά έχει έρθει με ένα μηχάνημα, το οποίο το βάζει μέσα στο νερό στη θάλασσα. Το πετάει τα γκάζα και τον πάει το μηχάνημα. Ωραίο, σας αρέσει αυτό. Άμα κάνει δράση και το πας προς τα κάτω, βυθίστηκες όμως. Θέλει προσοχή. Ναι. Θέλω να σου πω, είναι γκατζετάκια. Δηλαδή, ό,τι καινούργιο βγει, πάει και το παίρνει, ας πούμε. Χαλάει μια περιουσία σε αυτά, ας πούμε, που τα δεν χρειάζονται, δεν έχουν καμία αξία. Δηλαδή.
2: Γιατί είναι διασκέδαση.
1: Συγγνώμη, συγχωρείς, να πρέπει να έχεις έναν ντρόν, εσύ να το κάνεις τι. Να βάλεις έναν ντρόν να πηγαινόρχεσαι.
2: Στην τσιγκούνα τα λες τώρα αυτά.
1: Ναι, να πηγαινόρχεσαι στο σπίτι και να έχεις τον ντρόν πίσω να σε παρακολουθεί. Το ίδιο και ο τριανταφυλάκιας. Δικό σου.
2: Ναι, ναι, ναι. Έχει. Και αυτός,
1: και αυτός έναν ντρόν. Έρχεται με έναν ντρόν. Ήμουνα στο Θεολόγο, εδώ στο. Που το είχε το σπίτι μου Γιουκλάκη και σε αυτήν την περιοχή. Και έχουν φέρει τα ντρόνς. Και αυτός και ο Δημήτρης Τάκης. Έχουν πάει μαζί, έχω κάνει αυτό το έγκλημα. Έχω κάνει εγκλήματα εγώ που με βλέπει στη ζωή. Έχω κάνει λάθη εγώ στη ζωή μου. Τους έχω πάρει μαζί μου.
2: Δύο κατσετάκια.
1: Ναι, δύο κατσετάκια. Ναι. Και ο ένας το λέει αυτό μπαίνει και στη θάλασσα. Τον ντρόν που έχει πάρει το καινούριο Δημήτρης Τάκης.
2: Τι είναι υποβρύχιο.
1: Τον βλέπω, ξέρω τι στο διάλογο είναι. Τον βλέπω κάποια στιγμή. Έχει μπει με τα. Έχει βγάλει τα παπούτσια και έχει μπει στη θάλασσα μέχρι τα γόνατα. Για να πάρει τον ντρόν, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ο άλλος το κάνει για να μας πάρει βίντεο τάχα και κουντράει αυτά πάνω σε κάτι λουλούδια. Και πέφτει και τσακέται το ντρόν αυτό. Λοιπόν, εντάξει, αυτά τα έχω. Λέει, καλέ μου φίλε, κάθε προσπάθεια υποστήριξη του εκρώματος από οπουδήποτε είναι εις μάτιν. Μη με μπερδεύεις. Λοιπόν, Τάκη Συναποαδέ μας καλημέρα, Αθηναίδα μας καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πώς.
1: Κύριε Τάκη, εδώ καθιερώθηκε το 2.20 στη Βεζίνη και δεν κουνιέται φίλο. Σαν το Πασόκινο και αυτό. Δεν κουνιέται ο δίχτης. Λοιπόν.
2: Όχι, στη Βεζίνη πάει μόνο πάνω. Δεν κολλάει η βελόνα εκεί, υπάρχει η άνεση.
1: Ναι,
2: βελόνα, ναι,
1: έτσι που λες με τα γκατζετάκια. Έχω τραγούδι ωραίο είναι, το έχω διαλέξει αυτό. Είναι ωραίο, έχουμε πόσα, 300 έχουμε διαλέξει συνολικά.
3: 800.
1: Έλα. Πατρινιά αυτή, έτσι για να εξηγιόμαστε.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισού, στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Περιστέρη, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας, στο ύψος της Κατεχάκης και στην παραλιακή προς Γλυφάδα που Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Άλιμο. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως, όπως είπε ο κύριος Ρούμπιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν τα έργα διασυνδεσιμότητας, ενώ υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υποστήριξε ότι έχουμε ελαφρύ κυματισμό και αεράκι στο Αιγαίο. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές συναντήσεις με τον Τούρκο Πρόεδρο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη αυτοδυναμίας στις επερχόμενες εκλογές, επισημένοντας ότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία, διότι σε κυβερνήσεις συνεργασίας χάνεται λίγο η μπάλα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τραγωδία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θιβών Στουρέντι. Μία 24χρονη και ένας 28χρονος έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα όταν η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της και ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τη νύχτα και στην Αθηνών Κορίνθου, κοντά στα διόδια της Ελευσίνας, όταν τέσσερις μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι επιβαίνοντες. Ένας 33χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Θριάσιο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ ένας 42χρονος και ένας 30χρονος έχουν τραυματιστεί πιο ελαφρά και νοσηλεύονται στο Τζάνιο. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης εμφανίστηκε από το Λουξεμβούργο ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Νταμπρόφσκης, καλώντας τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική σύνεση. Μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup, ερωτηθείς για τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για χρήση της ρήτρας διαφυγής για την άμυνα, ώστε να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, ο κ. Νταμπρόφσκης είπε ότι θα εξεταστούν πιο διεξοδικά, σημειώνοντας ωστόσο ότι έχουν αξιολογηθεί θετικά. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης, υπογράμμισε την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ. Επίθεση από 4 άτομα δέχτηκε 32χρονος έξω από το σπίτι του επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως στην Ελευσίνα. Οι 4 δράστες φέρονται να ρώτησαν τον 32χρονο αν είναι αριστερός και μετά τη θετική απάντηση που έλαβαν να το επιτέθηκαν με μαχαίρι, ενώ προηγουμένως προσπάθησαν να του πάρουν το κινητό. Ο άνδρας μετέβη αρχικά στο κέντρο υγείας Ελευσίνας με τραύμα από μαχαίρι στον μυρό και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Τζάνιο νοσοκομείο. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον Αύγουστο στην περιοχή μεταξύ ακροδεξιών και αντιφασιστών. Να μην αφήσουμε χώρο για επανεμφάνιση των χρυσαυγήτικων ταγμάτων εφόδου και των νεοναζί εγκληματιών, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μετά τις καταγγελίες για οσμή φυσικού αερίου στις σχολικές μονάδες. Η απόφαση λήφθηκε για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς απαιτούνται εργασίες συντήρησης των Λέβητα και το δίκτυο φυσικού αερίου. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση. Μία 30χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα στο πόδι μετά από φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμά της στην οδό Θέμιδο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στον διεθνή χώρο συνεχίζονται οι μαζικές κινητοποίησεις μαθητών στη Γαλλία για το εκπαιδευτικό σύστημα και τις υποδομές του. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκογνού ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα προτείνει τροποποίηση στον προϋπολογισμό του 2027 προκειμένου να μετατρέψει ορισμένα από τα αιτήματα των μαθητών σε συγκεκριμένα μέτρα. Συνομιλίες στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ουκρανοί διαπραγματευτές αναμένεται να συναντηθούν σήμερα και αύριο στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάνετ Κούσνερ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 και 4 απόψε, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηναής Νέγκα.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς, στηρίζει κάθε αύριο.
3: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 26 βαθμούς, ενώ ο Σεραφείνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλαιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στα δυτικά. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
4: Λοιπόν, μαζί σας εδώ πάντα στο Αλφα 2989 και είναι μαζί μας και ο κύριος Αντώνης,
5: πώς το λέτε, Αντωνόπουλος.
4: Το παιδί αυτό, ναι.
5: Πώς το λέω το παιδί.
4: Ένας παλιός συντάκτης του ΠΑΣΟΚ επί σειρά ετών.
6: Παλιός συντάκτης.
4: Ναι, λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τηλεφωνικά την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, είναι αναπληρώτη εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, του Τσίπρα, και τη λέμε την καλημέρα μας. Καλημέρα, κύριε Παπαδοπούλου.
7: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ.
5: Καλημέρα.
4: Είχαμε και μια συζήτηση χθες, off the record, σας είχα τηλεφωνήσει και μου είπατε γι' αυτό το περιστατικό με τον Κωνσταντόπουλο του ΠΑΣΟΚ. Επιμένετε στο να πάτε, καταρχάς να πούμε ότι έγινε στον αέρα μια αντιπαράθεση, αλλά στη συνέχεια κάτι συνέβη στο στούντιο, αν μπορείτε να μας το περιγράψετε για να δούμε τι.
7: Να, βεβαίως. Αρχικά, επί 5 λεπτά, και αυτό νομίζω ότι φαίνεται και αποτυπώνεται στο βίντεο που έχω αναρτήσει, επί 5 λεπτά ο κύριος Κωνσταντόπουλος δεν μου επέτρεπε να μιλήσω. Και μου έκανε μια προσωπική επίθεση για την επιλογή μου να αποχωρήσω από το ΠΑΣΟΚ. 5 λεπτά λοιπόν, ακόμα
4: εδώ αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Παπανδρέου. Για εσάς πείραξε.
7: Και σε μια περίοδο που στο ΠΑΣΟΚ έρχονται άνθρωποι που έχουν αλλάξει και 3-4 κόμματα. Εμένα αυτό μου προκαλεί τη μεγάλη εντύπωση. Ναι. Είναι δικαίωμα του καθενός να μετακινείται.
4: Σαφώς,
7: να
4: μην το συζητάτε. Εντάξει, ναι, ναι.
7: Από εκεί και πέρα λοιπόν, στο πλαίσιο αυτής της έντασης και της επίθεσης, όταν σταμάτησε η εκπομπή, στην οποία κλιμακωνόταν εδώ κάποια στιγμή, μέχρι και τα χαρτιά του πέταξε, ο νέας.
4: Όταν
7: κλιμακωνόταν η επίθεση και τελειώνει η εκπομπή, σηκώνεται, κοπανάει την καρέκλα του. Εγώ του λέω τι είναι αυτά τα πράγματα και ντροπή, τι είναι αυτά που κάνετε. Κινήθηκε 2 φορές προς το μέρος μου. Στη μέση ήταν ο κύριος Κτιστάκης, ο οποίος και επιβεβαιώνει όλα αυτά τα περιστατικά. Ο κύριος Κτιστάκης του έλεγε, απομακρύνσου τώρα, τι είναι αυτό που γίνεται εδώ. Του λέω, συγγνώμη, θα με χτυπήσετε κιόλας, τι κάνετε. Και κάποια στιγμή πάνω στην ένταση, στην οποία μου εξαπέλυε κατηγορίες ακριβώς γιατί είμαι μία γυρολόγος που έχω φύγει και τα λοιπά, με είπε σκουπίδι. Εκεί λοιπόν εγώ του είπα ότι θα σας κάνω μήνυση, γιατί αρκετά τόση ώρα έτρεμα από την ένταση που μου είχε προκαλέσει με τις φωνές του. Και ότι 2 φορές ερχόταν σαν να ήθελε να μου κολλήσει, ξέρετε πώς κάνουμε ένα τζαμπουκά να σου κολλήσω το πρόσωπό μου στο πρόσωπό σου.
4: Ναι. Το έκανε την ταινία ο Ζήκος, ναι.
7: Ναι, και μόνο όταν του είπα ότι θα του κάνω μήνυση, πράγματι απομακρύνθηκε, βγήκε εκτός του στούντιο, επέστρεψε μετά από 5-10 λεπτά και μου ζήτησε συγγνώμη.
4: Ναι.
7: Και του είπα ότι δεν την αποδέχομαι.
4: Ναι, εντάξει, καλά, ούτε εγώ θα την αποδεχόμουν. Πάστε μισό λεπτό, αυτός θα τα πάτε δικαστικός τελικά, κυρία Παπαδοπούλου.
7: Θα σας πω το εξής, εγώ δεν είχα σκοπό να κινηθώ νομικά κατά.
4: Αφήστε το τώρα, μην κάνουμε τη.
7: Όχι, τώρα δεν έχω άλλη επιλογή. Μετά
5: είχατε
7: το προηγούμενα.
5: Δεν το
7: γνώριζα. Κυρία Νέκα, δεν γνωριζόμαστε.
5: Καθόλου. Ενώ, και τι το λέω αυτό. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει πει κάτι.
4: Όχι, δεν γνωρίζω.
5: Να έχει υπάρξει κάποιο είδους παρεξής, ακόμα και εξ αποστάσεως.
8: Ούτε μέσα στο ΠΑΣΟΚ παλιά δεν είχατε γνωριστεί, δεν είχατε συναντηθεί ποτέ στο ΠΑΣΟΚ. Σε μια συνεδρίαση, μια κεντρική επιτροπή, ένα συνέδριο του ΠΑΣΟΚ δεν είχατε.
7: Ναι. Δεν είχαμε ποτέ.
5: Ωραία. Ξεκάθαρο.
7: Μάλιστα. Κύριο Κωνσταντόπουλο.
5: Όχι ότι αυτό θα άλλαζε κάτι.
8: Να ρωτήσω κάτι. Ο κύριο Κωνσταντόπουλο εχθές έκανε μια δήλωση γραπτή με ό,τι αναφέρει μέσα. Μεταξύ άλλων όμως σημειώνει κάτι. Ότι η αντίδρασή σας και η καταγγελία του γεγονότος έγινε 20 ώρες μετά.
7: Αρχικά έχω να πω ότι εγώ σε αυτό δεν έχω κάτι να πω σχετικά με την
6: γιατί γυναίκα. Γιατί δεν το κάνατε αμέσως.
4: Γιατί στέλνει.
6: Εντάξει, στέλνει. Μπορεί να θέλει να ηρεμήσει.
7: Να πω το εξής όμως, να πω το κάτι που είναι για μένα σημαντικό. Επειδή διαβάζω πολλά. Εγώ χθες το πρωί, κινήθηκα στις 2 η ώρα από την ταραχή μου με τον κύριο Κωνσταντόπουλο και 7 η ώρα ξηκώθηκα και είχα δικαστήριο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το μεσημέρι στο Ιώτα Δέλτα Μονομελές της Ευελπίδων με γεμάτη αίθουσα και συναδέλφους. Λοιπόν, όταν τελείωσα το δικαστήριο καθ' υπέρβαση του ωραρίου και αγόραβα μέχρι τις 4, προχώρησα στην καταγγελία, διότι ντρέπομαι για τον ισχυρισμό των 20 ωρών. Γιατί ένα ολόκληρο δικαστήριο ξέρει ότι εγώ χθες δίκαζα από τις 9 μέχρι τις 4.
8: Ναι, είστε μάχημη δικηγόρος.
7: Είναι ντροπή να το λέμε αυτό. Γιατί έκανα 20 ώρες μετά.
4: Όλοι και 40 να κάνω. Δεν έχει καμία σημασία. Εγώ το βλέπω. Θέλετε να ηρεμήσετε, θέλετε να κάνετε τη δουλειά σας.
5: Τι θα τρέχετε τώρα.
4: Λοιπόν, θες κάτι άλλο, κύριε Αντώνη, να ρωτήσεις?
8: Όχι, νομίζω είμαστε.
4: Νομίζω είναι σαφές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παπαδοπούλου, για την καλοσύνη που είχατε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
7: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ.
4: Καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριος Κωνσταντόπουλος.
8: Δημήτρης.
4: Τι είναι αυτό?
8: Επικεφαλής αυτοοργάνωσης του ΠΑΣΟΚ. Πρώην βουλευτή σε το
5: Δεν είναι καλό στην αυτοοργάνωση. Γιατί είναι στην αποδιοργάνωση.
4: Ναι, το αυτοοργάνωση το βλέπω κι αλλιώ εγώ.
5: Ναι, αυτό. Αυτό. Αυτό μόνο.
8: Έχει ξανακάνει.
4: Αυτό μόνο του.
8: Όχι.
5: Μόνο του από ό,τι φαίνεται γενικότερα.
8: Είχε ξεπροταγωνιστήσει πάλι σε κάποιο επεισόδιο, σε μια κεντρική επιτροπή.
4: Αν σουτάρει, αν δουλάξει το ήθελα να πω το εξή. Επειδή εγώ μένω στη μεγάλη μάχη που μένετε, ναι, ανάμεσα στον Καραβέλα και στη Βύση, το νέο εθνικό θέμα.
5: Συγγνώμη, να σε διακόψω. Χίλια συγγνώμη, ξέρω δεν το κάνω. Αυτό θα το έκανε αν ήταν άντρας.
4: Όχι, αν του στράβωνε καμία στα μούτρα και στο σταυρό και θα τον άφηνε σέκο γι' αυτό.
5: Αυτό ήθελα να πω.
4: Ας μου το έκανε εμένα.
5: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ότι...
4: Δεν ξέρεις τι έγινε με τον υφυπουργό εργασίας. Τον Κώστα το Καραγκούνι.
8: Όχι.
4: Προσπαθούσε να μου πει εμένα τι είναι πουλ. Από την ΕΡΤ.
5: Εντάξει, δεν είναι ανάλογο τέτοιο περιστατικό, ρε παιδί μου.
4: Τα παίρνω, φουντώνω, βγάζω φωτιές, το μυαλό μου γυρίσει ανάποδα, χάνω τον κόσμο, γιατί δεν μπορούσα, δηλαδή μου λέγει αρλούμπα.
5: Εντάξει.
4: Και μου λέει να μιλάμε πιο ήρεμα, πιο σιγά, με προσβάλλετε. Βεβαίως σε προσβάλλω, του λέω. Η δουλειά μου είναι αυτή. Τα παίρνεις, κατάλαβες, ανάποδα. Αν ήταν κοπέλα, δεν τα λέει αυτά. Αυτό το λέω.
5: Ναι. Δηλαδή νομίζω ότι το έκανε και. Γιατί φαίνεται και από τη συμπεριφορά του ότι είναι.
4: Είναι γλυτσόμαγκας.
5: Κάτι έλεγες για το εθνικό θέμα.
4: Το εθνικό θέμα.
5: Που έχει διχάσει την Ελλάδα.
4: Το μόνο τραγούδι που μπορεί να τραγουδάει η Δύση είναι Μεθυσμένη Πολιτεία, τίποτα άλλο.
8: Γιατί...
5: Είναι το μόνο που...
4: Αφού το μόνο που... Δεν είναι του Καρβέλα.
5: Υπάρχει πάντως ένα ερώτημα.
8: Να το βγάλεις πειραγμένο σε διάφορες εκδοχές.
4: Ναι, σε... Να το βγάλεις σε αρμένικο,
8: σε ροκ, σε δημοτικό.
4: Εγώ όμως έχω τραγούδι που τραγουδάνε δύο σπουδαίες τραγουδίστριες. Η μία είναι Θεά, η άλλη είναι Μύθεος. Θεά είναι η Άλκηστης, η Μύθεος η Γαλάνη. Η Άλκηστης, μιλάμε για το πρόσωπο. Μιλάμε άλλο έργο. Μακράν. Ναι ρε, γελάτε να βάλεις. Άντε ρε, το έχω δει live εγώ αυτό που θα παίξεις τώρα. Θεά, ακούστε ρε παιδιά τη Θεά.

0: Λοιπόν, Αντώνη, δεν ξέρω για αυτό το περιστατικό τι λέει το Πασόκ. Δεν έχω εικόνα.
1: Το Πασόκ δεν έχει αντιδράσει επίσημα. Έχει μείνει στην ανακοίνωση αυτή του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, ο οποίος Κωνσταντόπουλος το μπλέκει με την κόντρα με την Ελλάδα γενικότερα. Δηλαδή το εντάσσει
0: σε αυτό το πλαίσιο.
1: Σε αυτό το πλαίσιο. Σε αυτό. Γι' αυτό, γιατί τι έχει γίνει τώρα. Το Πασόκ από προχθές που μίλησε, είχε μια συνεδρίαση, μια κλειστή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ο Ανδρουλάκης, όπου εκεί τους είπε το εξής μεταξύ άλλων: μην αφήνετε να πέφτει τίποτα κάτω. Αυτό από εκεί και πέρα, ειδικά σε όλους όσοι επιχειρούν να προσβάλλουν ή να διαστρεβλώσουν την πολιτική ιστορία και την πορεία του κόμματός μας. Πάνω σε αυτό λοιπόν, σε αυτή τη φράση, θα στηριχτεί, φαίνεται ότι θα είναι η γραμμή που θα υπάρχει από εδώ και στο εξής σε ό,τι αφορά το πολιτικό μέτωπο για το Πασόκ. Γιατί από εκεί που τον αγνοούσα δεν έλεγαν το όνομά του Τσίπρα, όπως καταλαβαίνεις, το ένα μέτωπο θα είναι Τσίπρας. Ό,τι είναι εκεί, βαράτε. Το άλλο μέτωπο, Νέα Δημοκρατία. Βαράτε.
0: Καράτε ξέρουνε.
1: Καράτε δεν ξέρω, ναι.
0: Λοιπόν, θα
1: αλλά
0: πάμε...
1: το βαράτε είναι πιο, ξέρεις.
0: Ναι, εντάξει, όχι, ρωτάω. Εντάξει, γιατί από περιέργεια. Εν πάση περιπτώσει, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα γυρίσουμε. Ακούσαμε μια φοβερή εκτέλεση από την Αλκίση Πρωτοψάλτη και τη Δήμητρα Γαλάνη, και τις δύο τις θεωρώ πάρα πολύ σημαντικές καλλιτέχνητες.
1: Λες να μας πει τίποτα ο Καρβέλας. Παίξαμε το τραγούδι.
0: Όχι, δεν είναι αυτό.
2: Τώρα όμως και ο Καρβέλας, επειδή αυτό που κάνει έχει επιπτώσει και στη δική του τσέπη, θα πρέπει να τα δώσει αλλού τα τραγούδια. Λέω.
0: Δεν μπορεί να τα πει άλλο τώρα.
2: Εγώ λέω, εγώ είπα.
0: Η Άλκης Πρωτοψάλτη, μην κοιτάς που είναι μια πολύ ωραία κοπέλα, μια έτσι δυνατή ας πούμε φωνή, φωνάρα από τις σπάνιες. Και είναι αυτή, έχει μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Αυτή η αγριάδα στο πρόσωπό της προσδίδει μια διαφορετικότητα και στις εκτελέσεις της. Είναι διαφορετικό, δεν είναι η ξανθιά που
1: είσαι,
0: θα μπει μέσα.
1: Αλκυστικός είσαι.
0: Να μην σε απασχολεί, να κοιτά τι δουλειέ σου.
1: Εντάξει.
0: Τι κάνω εγώ και τι γυράνω.
1: Αλκυστικός.
0: Ναι, αλκυστικός. Μιλάμε για τη θεά των Θεών.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix.

0: έργα μας. Η Αλοτομή. Εφαρμογές υαλοπινάκων. ialotomi.gr.
1: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
2: Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής.
3: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Κάθε μέρα στις 9.30 το πρωί στο Star.
4: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Δεν έχουμε σήμερα με τους ακροατές, δεν έχουμε μιλήσει πάρα πολύ. Στο Viber στο
1: 6949 89. Αλλά ο κύριος αυτός,
0: ναι,
1: μου στέλνει ένας φίλος εδώ μια δημοσίευμα και μου λέει ένα μέτρο τέλειο μέτρο για να βγάζουν και άλλες προμήθειες οι τράπεζες. Σου απαγορεύει να πληρώνεις με μετρητά τις παραγγελίες από το ίντερνετ. Στην Big Brother μου λέει. Λοιπόν, ναι, η εξόφληση των δεμάτων εξαρούνται, λέει, το φαγητό, η παραδόση φαγητού. Ναι, γιατί αγαπητέ μου φίλε, οι τράπεζες είναι έτσι όπως έχουν οι συστημικές δηλαδή στην Ελλάδα, είναι άστα να πάνε τώρα, εντάξει, εκεί σε κρεμάνε από ένα σκηνή και καθαρίζεις στεγνά, άσε που δεν δίνουν λεφτά, γιατί ο σκοπός είναι να δίνουν και
0: να βοηθάνε, και πέρα, η άδειά τους λέει ότι πρέπει να βοηθάνε την οικονομία να αναπτύσσεται.
1: Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντόπουλος είναι, είπαμε, γλυτσόμαγκας τον λέω εγώ, και εμείς επιχειρήσαμε να, εγώ το έλεγα για δημόσια αυτό, δεν έχω,
2: ναι, ναι, και εγώ τον έχω πάρει,
1: το επιχειρήσαμε να το πάρουμε, συγγνώμη. Σε λίγο θα τον έχουμε, λένε τα κορίτσια.
2: Ωραία.
1: Τον κύριο αυτόν. Θεωρείται, λέει, από ορισμένους φίλους εδώ, τον περιορισμό των μετρητών ως Big Brother παρακολούθηση των κινήσεων όλων των καταναλωτών. Για την αντακατεβολή θα μπορούσαν να βάλουν ένα όριο, παραδείγματος χάρη 200 ευρώ. Έχει δίκιο. Γιατί άμα πληρώνεις παντού με κάρτες, δεν μπορεί. Ο άλλος είναι. Θα καταργηθούν τα χρήματα.
2: Μα αυτός είναι ο στόχος.
1: Εντάξει, αυτός είναι ο στόχος, αλλά όμως θα ξέρει και πού είσαι και τι κάνεις και ποιον είσαι και τι.
0: Είναι δικαίωμά σου να μην να κινείσαι χωρίς να, χωρίς να υπάρχουν τα ίχνη.
2: Αυτός είναι ο στόχος.
0: Γιατί δηλαδή τώρα αυτό.
1: Είναι βέβαια και των τραπεζών αυτό το μέτρο για να βγάζουν προμήθειες, λέει.
0: Ακριβώς.
1: Είναι για να βγάζουν.
0: Μπορεί κάποιος να έχει το δικαίωμα να λέει: εγώ δεν θέλω να συνεργάζομαι με τράπεζες για όλα τα πράγματα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Ναι, είναι.
0: Δεν και καλά δηλαδή πρέπει.
1: Ναι, όχι μωρέ.
0: Ο συνταξιούχος που πρέπει ό,τι και κάνει, ό,τι πληρώσει, ό,τι μετακινήσει να πληρώνει συνεχώς προμήθειες στην τράπεζα. Από πού και ως πού. Για ποιο λόγο δηλαδή να είναι υποχρεωμένος να χάνει ένα μέρος συνταξής του.
2: Το οποίο δεν φαίνεται κιόλας, έτσι, είναι υποδόριο.
0: Επειδή είναι υποχρεωμένος να τα κάνει όλα μέσω τραπέζης, εντάξει.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα στον κύριο Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, ο οποίος είναι, δεν είστε βουλευτής, καλημέρα, ε.
3: Καλημέρα κύριε Χατζή, ήμουν τρεις θητείες βουλευτής στο Λοκαρδανία, σήμερα είμαι ο γραμματέας της επικεφαλής.
1: Α, αυτός ο Κωνσταντόπουλος είσαι, ναι, το κατάλαβα τώρα. Ναι, εγώ πάντως είπα ότι αυτό είναι μαγκές τσάμπα που κάνατε πάντως, η κοπέλα, έτσι, μεταξύ μας.
3: Κύριε Χατζή,
1: δεν ήταν σωστό αυτό, δεν ήταν σωστό αυτό που κάνατε. Δεν ήταν σωστό, δεν ήταν σωστό.
3: Κύριε Χατζή, θα πρέπει όμως να πληροφορηθείτε και την άλλη πλευρά, να δούμε αν ήταν σωστό.
1: Να την ακούσω και την άλλη πλευρά, γι' αυτό σας κάλεσα.
3: Ναι, αυτό που έχω να πω ότι και μάλιστα με λύπη και αγανάκτηση πληροφορήθηκα τα αναφερόμενα κρεμπή συνελεκτική, θα έλεγα εδώ πέρα, υβριστική επιθεσή μου προ το στέλεχο τη Ελλάδα, καθώ και επιθεσική κίνηση τη βάρο τη κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Και μάλιστα όλα τα οποία ανέφερε τα off-camera, τα διαπιστεύω με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο.

0: Δηλαδή, κύριε Κωνσταντόπουλε,
1: δηλώνω ταυτόχρονα ότι σέβομαι τον πολιτικό διάλογο και τους δημοκρατικούς κανόνες. Απαιτώ όμως πάντα, κύριε Χατζή, και από πλευράς των συνομιλητών μου, το σεβασμό της προσωπικότητάς μου, της προσωπικής μου υπόλοιψης και όλα όσα έχουν λάβει χώρα, ζητώ την βάση της κατασφάντησής μου. Ο σκοπός φυσικά έχουν να δημιουργήσουν άρρωση και να προβληθούν πρόσωπο, θα έλεγα εδώ πέρα, καταστάσεις και φορείς. Δεν μπορεί η κυρία Παπαδοπούλου να θυμήθηκε μετά από 20 ώρες ένα συμβάν, μια λογομαχία, μια οξία λογομαχία και έναν οξύ διάλογο που έλαβε on camera στο στούντιο του Art TV. Τώρα, αν μετά.
2: Μισό λεπτό, κύριε Κωνσταντόπουλε. Κύριε Κωνσταντόπουλε, μισό λεπτό. Είστε πληθωρικός, θέλετε να τα λέτε όλα, αλλά εδώ δεν είμαι η κυρία Παπαδοπούλου, εγώ είμαι δημοσιογράφος. Λοιπόν, ρωτάω το εξής. Όταν εγώ είδα το βίντεο αυτό, η αλήθεια, ανεξάρτητα τι έγινε μεταξύ σας μετά, όταν το βίντεο αυτό που είδα στον αέρα, δηλαδή που έπαιξε. Το είδα όλο δηλαδή. Δεν την αφήνατε να μιλήσει τώρα μεταξύ μας. Δηλαδή αυτό που κάνατε δηλαδή.
3: Δεν είναι ευγενικό.
2: Δεν είναι σωστό δηλαδή και πολιτικά ορθό δεν είναι.
1: Γι' αυτό ζήτησα συγγνώμη. Ζήτησα συγγνώμη για τον οξύ διάλογο και την έντονη λογομαχία.
2: Την είπατε σκουπίδιο στο μεταξύ.
1: Κύριε Χατζή. Κύριε Χατζή, δεν την αποκάλεσα σκουπίδι και φυσικά δεν μπορώ να καταλάβω πού το εξήβρε. Εν πάση περιπτώσει, αυτά θα τα πούμε στις θέσεις των δικαστηρίων με την κυρία Παπαδοπούλου. Όταν έρθει η ώρα.
2: Ναι, αυτά λέει,
1: τώρα. Ναι, αυτά εγώ θέλω να μιλήσω για τα όσα συνέβησαν on camera, για τα οποία υπάρχει και δημόσια θέα και μπορείτε να θέλετε να πείτε το διάλογο.
3: Είστε γενικά οξύθυμος, κύριε Κωνσταντόπουλε.
1: Τώρα, κυρία, δεν μπορώ να πω ότι, κύριε Μέγκα, δεν ξέρω αν πώς κρίνεται ο οξύθυμος. Απλά θέλω να πω ότι αντιπαρατέθηκα πολιτικά με οξύστον, το οποίο ήταν γνωρίζω λάθος.
3: Ναι.
1: Και γι' αυτό στο τέλος της εκπομπής ζήτησα και συγγνώμη. Δεν βαστάω όμως για στους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς που μου αφήθηκε η πρώτη κυρία Παπαδοπούλου.
3: Γιατί είναι
1: και
3: κακό.
1: Με πρακτικό γιατί όλα αυτά που τα οποία είπε η κυρία Παπαδοπούλου δεν με αγγίζουν.
3: Λέτε το θυμήθηκε μετά από 20 ώρες. Τι είναι αυτό δηλαδή. Πήγε η γυναίκα όταν μπορούσε και όταν ευκαιρούσε.
2: Τη ρωτήσαμε.
3: Όταν μπορούσε και όταν ευκαιρούσε, δηλαδή την επόμενη μέρα στην ουσία. Και, δηλαδή υπάρχει πρόβλημα και με αυτό.
1: Ακούστε κάτι.
3: Ναι. Είναι επιλείψιμο με κάποιο τρόπο.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι το κόμμα της Ελλάς το εργαλειοποίησε. Προφανώς ήταν επιτακτική ανάγκη να αλλάξει την ατζέντα και με τις γκάφες του αρχηγού του και δεν ήξερε τι είδους καλώδιο θα αποδειχθεί ανοιχτά της Κάσου. Και εμφανίστηκε ξανά αμετροϊπής και αλαζόνας δηλώνοντας κατακτητής της κεντροαριστεράς. Με την κυρία Παπαδοπούλου θα έλεγα ότι παρατάθηκα μόνο πολιτικά σε οξυστόνους όπως είπα και δεν θα σταθώ στα υπόλοιπα στους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Και φυσικά δεν θα επιτρέψει την εργαλειοποίηση ενός συμβάντος για να βγει από το κόμμα Ελλάς από τα πολιτικά τα
3: δεύτερα. Δεν αισθάνεστε ότι η πολιτική πρέπει να κινείται σε ένα επίπεδο. Δεν πιστεύω.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα γι' αυτό. Γι' αυτό και ζήτησα αμέσως να το πέρα της εκπομπής συγγνώμη στην κυρία Παπαδοπούλου αλλά και από τον κύριο Βαθιώτη.
4: Κύριε Κωνσταντόπουλε, μετά υπάρχει ένα ηχητικό. Μετά προς το τέλος της εκπομπής, εκεί υπάρχει η αποφώνηση του συναδέλφου του δημοσιογράφου. Εκεί λοιπόν ακούγεται ένα ηχητικό, ένας έντονος διάλογος που είναι στο παρασκήνιο μεταξύ σας και ακούγεται και μια καρέκλα.
1: Εγώ μιλάω για το προσκήνιο.
4: Ωραία, για το παρασκήνιο εσείς είπατε.
1: Θα τα πούμε στα δικαστήρια με την κυρία Παπαδοπούλου.
4: Ωραία, για το παρασκήνιο.
1: Γιατί αυτά η εργαλειοποίηση που έκανε είναι του χειρίστου είδους και θυμίζει φοιτητική ζωή. Και δηλαδή θα έλεγα πόντρες αμφιθεάτρων.
4: Εσείς μπορείτε να μας πείτε τι έγινε.
1: Συγγνώμη και έφυγα. Τα υπόλοιπα.
4: Εσείς μπορείτε να μας πείτε. Να μιλάει
1: για την γραμμή του κόμματος.
4: Κύριε Κωνσταντόπουλε, μια ανωτελεία. Συγγνώμη, κύριε Κωνσταντόπουλε, συγγνώμη. Εσείς μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς έγινε στο παρασκήνιο μόλις φύγατε από το παράθυρο. Δηλαδή τι έγινε, γιατί ακούστηκε αυτή η καρέκλα, τι ήταν αυτό ο θόρυβος.
1: Θα πάρει πίσω να ζητήσω συγγνώμη. Και άκουσα την κυρία Παπαδοπούλου να λέει δεν ντρέπεστε κλπ. Εν πάση περιπτώσει ήταν εκνευρισμένη τη δικαιολογώ. Από εκεί μετά τα υπόλοιπα όμως που έλαβαν χώρα στα μέσα και μετά από 20 ώρες αδιορωτώ με γιατί έγιναν όλα αυτά. Γιατί αν κάτι την πήρε την κυρία Παπαδοπούλου θα μπορούσε αμέσως με την εκπομπή να βγάλει μια ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου, να το καταγγείλει.
3: Ναι, είχε και δουλειά. Βιοπορίζεται. Ως δικηγόρος, ξέρετε.
1: Κοιτάξτε, άντε κάτι, κύριε Μαγκά. Η κυρία Παπαδοπούλου σήκωσε όλο το θόρυβο αυτό για να καλύψει κάποιες τυχοδιαστικές, θα έλεγα, συμπεριφορές. Όταν δεν.
3: Εσείς γιατί χάνετε την ψυχραιμία σας τόσο πολύ, δεν μπορώ να καταλάβω, ναι. Εσείς γιατί χάσετε την ψυχραιμία σας τόσο πολύ, γιατί ένας πολιτικός διάλογος, είναι έμπειρος πολιτικός είστε, χάνετε την ψυχραιμία σας για τόσο απλά πράγματα. Δουλειά σας, δουλειά που την κάνετε τόσα χρόνια είναι.
1: Και μάλιστα με ψευδή και εσείς όλα πράγματα και ψευδή πώς θα δηλαδή να το αντιμετωπίσουμε.
2: Πασπιτός, τώρα αυτά στο δικαστήριο δεν έχουν καμία αξία, δεν δικάσει ο δικαστής αν την είπατε σκουπίδι, δεν την είπατε, εκείνο που έχει σημασία, εγώ μένω στην εικόνα που είδα στο βίντεο, όπου εκεί δεν αφήνατε τη συνομιλητριά σας να μιλήσει, γιατί εσείς
1: με συγγνώμη
2: αυτό όμως με συγχωρείτε,
3: έχει και παιδευτικό ρόλο λίγο η πολιτική συζήτηση, ξέρετε, στην τηλεόραση για τους πολίτες.
1: Ναι. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας, θα συμφωνήσω μαζί σας και ο οξύς διάλογος που έγινε και θα έλεγα η οξύ αντιπαράθεση δεν με διακρίνουν. Αλλά με πάση περιπτώσει ήταν μια στιγμή.
2: Ήταν μια, ακούστε όμως, εδώ ήταν μια στιγμή, εγώ μπορώ να το καταλάβω, αλλά από εκεί και πέρα όμως ξέρετε ότι μπαίνουμε, είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο πάρα πολύ δύσκολη. Δεν ξέρω αν ήταν απέναντί σας ένας άντρας, αν θα του φερόσαστε έτσι.
1: Νομίζω, δεν το ξέρω αν θα
2: σας επέτρεπε να του φερθείτε έτσι. Τώρα, εντάξει, μεταξύ μας μιλάμε, εντάξει, δεν είναι τώρα.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν είναι ούτε καμία κακοποιητική συμπεριφορά απέναντί.
2: Δεν είπα εγώ αυτό. Εγώ μην χρησιμοποιείτε φράσεις που δεν είπα. Εγώ λέω ο τρόπος με τον οποίο διαχειριστήκατε το πολιτικό σας λόγο ήταν τέτοιος, ο οποίος δεν νομίζω συνάδει σε ένα κόμμα σαν το κόμμα στο οποίο είστε εσείς. Και σε ό,τι αφορά τώρα την τυχοδιωκτική τη συμπεριφορά, τι θα πείτε για αυτούς που γυρίσανε στο Πασόκ από άλλα κόμματα? Τυχοδιώχτες θα τους λέτε στο Πασόκ? Τους δέχεστε με ανοιχτές αγκάλες? Εδώ πήρατε, με συγχωρείτε, μην το κάνετε όπως την κυρία Παπαδοπούλου σε μένα. Ακούστε λοιπόν, όταν ήρθε ο Αυλονίτης στο Πασόκ, ο κατεξοχήν Βεντουίνος της πολιτικής, γιατί δεν τα είπατε αυτά? Απαντήστε μου σε αυτό, και αυτό είναι ερώτημα. Ναι. Δεν θα μου απαντήσετε.
1: Έχω απαντήσει πολλάκι. Στην πολιτική πολλά λέγονται και δεν γίνονται, και άλλα γίνονται και δεν λέγονται.
2: Ωραία, αφήστε τα αυτά, δεν τα καταλαβαίνω εγώ. Εγώ ξέρω.
1: Ρωτήστε τον κύριο Αυλονίτη ή τον κύριο Αποστολάκη.
2: Τι να τον ρωτήσω? Τους θεωρείτε τυχοδιώχτες αυτούς, ναι ή όχι?
1: Όχι, δεν είπα ότι ο χωριστισμός έχει να κάνει.
2: Έχει να κάνει μόνο με την Παπαδοπούλου.
1: Δεν εξελέγει, ναι. Δεν εξελέγει την Κυριακή στο συνέδριο.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Δεν το έχει τίποτα περισσότερο.
2: Όχι, μισό λεπτό. Είπατε ότι η τυχοδιοκτική συμπεριφορά. Ένα λεπτό. Τυχοδιώκτης δεν είναι ο κύριος Αυλονίτης ή ο κύριος Ναύαρχος? Ναι ή όχι? Όχι, δεν κοιτάω να μου απαντήσετε. Δεν είναι. Γιατί ήρθαν στο Πασόκ, δεν είναι τυχοδιώκτες.
1: Ήταν μια όρημη σκέψη και μια όρημη απόφαση. Αξιολογώντας πολιτικά τα πράγματα και ο κύριος Αυλονίτης βλέποντας ότι το πρόγραμμα του Πασόκ, οι θέσεις μας παραμένουν στις δράγες της δημοκρατικής άποψης.
2: Καλά, αυτό αφήστε το που παρασκευές δράγες παραμένουν. Αλλά, μισό λεπτό. Ο κύριος Αυλονίτης προηγουμένως ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά ο κύριος Αυλονίτης πήγε με τον Κασελάκη. Δεν του κάνανε τα χατήρια για να παρουσιαστεί εκεί ως νούμερο 2 και σηκώθηκε και έφυγε. Ο κύριος Αυλονίτης έλεγε στον κύριο Μπιάκη, ο οποίος είναι βουλευτής Κέρκυρας και το είχε πει και δημόσια αν δεν κάνω λάθος, ο Μπιάκης είναι φίλος μου και εγώ δεν θα πάω ποτέ απέναντί του στην Κέρκυρα. Και ξαφνικά ήρθε στο Πασόκ. Αυτά εμείς οι δημοσιογράφοι τα ξέρουμε, τα ζούμε καθημερινά. Δεν μπορεί τώρα, όχι κύριε Χατζή, κύριε Κωνσταντόπουλε, με συγχωρείτε, θα μου απαντήσετε σε αυτό, γιατί δεν γίνεται. Ποια είναι η κρίση σας?
1: Θα απαντήσω για τη στάση του κύριου Αυλονίτη.
2: Βέβαια, δεν μου απαντήσετε. Αφού απαντάτε για τη στάση της Παπαδοπούλου.
1: Αξιολόγησε τα γεγονότα.
2: Τα αξιολόγησα.
3: Και που ξέρετε.
1: Τι ρωτήσετε. Ο κύριος Αυλονίτης στο Πασόκ ήταν.
2: Μπορεί το ξέρω ότι ήταν στο Πασόκ. Έπαιγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Από το Πασόκ πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει κάνει διαδρομή αυτός. Δρομολόγιο μεγάλο.
3: Δεν σας θυμώνουν αυτές τις περιπτώσεις.
2: Δρομολόγιο. Αυτός έφυγε με το ΚΤΕΛ. Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Πήρε το άλλο λεωφορείο. Άλλο λαφούρλα φόστανα. Και πήγε στο Κασελάκι. Από τον Κασελάκι φεύγει και έρχεται πάλι στο Πασόκ. Τώρα με συγχωρείτε δηλαδή. Αυτό τι είναι τώρα? Είναι όρημη πολιτική συμπεριφορά κατά την κρίση σας. Αυτό θέλω να μου απαντήσετε.
1: Θέλω να τη χαρακτηρίσω τη στάση του κυρίου Αυρογίνη.
2: Βλέπετε, γιατί είναι Πασόκ, γι' αυτό δεν το κάνετε.
1: Αυτό που έχω να σας πω, κύριε
2: Χατζή, δεν μου απαντάτε.
1: Όμορφη παρέα σας, έχω να πω το εξής. Πάντα ήμουν εντός του Πασόκ σκεπτόμενος και όχι εκτός πετροβολών ασκόπους. Και μάλιστα και στα δύσκολα και ήμουν ένα τέλεχος το οποίο βρέθηκα στο νοσοκομείο Καραδίμηνο το 2011 για τις απόψεις μου, για τις ιδέες μου.
2: Πού βρεθήκατε το 2011, δεν το ξέρω. Πού?
1: Καταλάβατε.
2: Όχι, όχι, δεν το άκουσα. Εγώ δεν το άκουσα. Συγγνώμη.
1: Εντός του κόμματός μου, πάντα.
2: Συγγνώμη, το 2011 φύγατε από το Πασόκ. Δεν με ακούτε. Το 2011 φύγατε από το Πασόκ, μου είπατε.
1: Ποτέ, ποτέ.
2: Α, δεν φύγατε. Δεν κατάλαβα εγώ. Να το διευκρινίσω.
1: Για τις αξίες της αρχές μου. Όταν μια εκδήλωση του Παγίου Καραγίου, τυπήθηκα από κάποιους συμμετέρους εντός εισαγωγικών δημοκράτες, οι οποίοι. Ξέρουμε και που βρίσκονται και που βρέθηκαν.
2: Ποιοι είναι αυτοί?
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει έχω να πω ένα.
2: Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι είναι αυτοί οι μέτεροι? Ποιοι είναι αυτοί?
4: Είχε γίνει ένα επεισόδιο.
2: Ξέρω το επεισόδιο.
1: Οι δημοκράτες εντός εισαγωγικών βρέθηκαν στο νοσοκομείο.
2: Το ξέρω, το ξέρω. Εσείς είστε δημοκράτες. Θεωρείτε μετά από αυτή τη συμπεριφορά, θεωρείτε τον εαυτό σας σε αυτόν τον χώρο να κινείτε?
1: Εγώ, κύριε.
2: Ευθέως θα μου απαντήσετε. Εγώ θα ακούσω αυτό που.
1: Πάντα δημοκράτης ήμουν, πάντα στον χώρο αυτό ήμουν και πάντα υπηρετώ αξίες, αρχές και τη δημοκρατία μας.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά που είχατε.
1: Αισθάνομαι τώρα αυτή τη στιγμή την ανάγκη να απολογηθώ για μια.
2: Εγώ. Συγγνώμη, καταρχάς, εγώ δεν σας κάλεσα να απολογηθείτε. Εγώ σας κάλεσα να απαντήσετε στα ερωτήματα. Απολογίες δεν γίνονται εδώ, δεν είμαστε δικαστήριο. Θα πάτε στα δικαστήρια με την κυρία Παπαδοπούλου και τα λύσετε. Αλλά εδώ δεν υπάρχει απολογία. Ακούσαμε τις απόψεις σας και ο κόσμος άκουσε τις απόψεις και βγάζει τα συμπερασματά του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.

0: Τάκη με απειλή, η Αλίκη, ποια Αλίκη σε απειλή?
1: Επειδή την είπα λέει κατσίκα.
0: Ποια είναι αυτή που θα μας βγάλει και εμάς στον αέρα?
1: Άμα... Αλλά και εσύ την είπες κατσίκα.
0: Εσύ τι είσαι?
1: Τώρα πώς...
0: Ο κόσμος καίγεται. Σου εξήγησα ότι τα μεγάλα προβλήματα δεν είναι αυτά που νομίζεις εσύ. Τα μεγάλα προβλήματα είναι αυτά που παίξαμε τώρα. Η Δύση, ο Καρβέλας, οι γιατροί του Κολωνάκη. Τι νομίζεις? Ότι είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η ακρίβεια στο πετρέλαιο, είναι προβλήματα αυτά? Είναι πρόβλημα πόλεμος στην Ουκρανία που τους δίνει δισεκατομμύρια Ευρωπαϊκή Ένωση ξεφτυλισμένοι για να αγοράζουν όπλα? Είναι παραγγελίες που έρχονται και παίρνουν οι διάφοροι dealers των Ηνωμένων Πολιτειών από μας εδώ για να γίνουν φίλοι μας? Πληρώνεις. Ο Ερντογάν το έχει πληρώσει χρυσάφι αυτό. Τη σχέση του για να του δώσει χειραψία το χέρι του ο Τραμπ. Το έχει πληρώσει χρυσάφι. Δισεκατομμύρια έχει δώσει ο έρμος.
2: Τρώγανε οι Τούρκοι κρεμμύδια στον δρόμο για να χορτάσουν.
0: Κρεμμύδια. Πίνουν 4 κιλά νερό την ώρα για να μπορέσει το στομάχι του να μην χωράει. Και το τσάκι, το βρωμότσακο που πίνουν. Πάω
1: πιστάκι. Και που σου λέει, όχι, τώρα θα πει και ένα τσαγάκι εδώ πέρα.
0: Πήγα σε ένα μαγαζί στην Κωνσταντινούπολη. Πάω σε ένα μαγαζί στην Κωνσταντινούπολη. Με πάει ένα φίλο που κάνει το. Εντάξει, είναι φίλος μου.
2: Τι που ξέραγω.
0: Ναι, είναι ξέραγος άνθρωπος. Ναι, είναι. Αλλά εμένα με πήγε τώρα, υποτίθεται. Με πάει λοιπόν σε ένα μαγαζί που πουλάει χαλιά. Μπαίνω μέσα.
1: Δεν σε έχω εσένα να θες να πάρεις χαλί.
0: Όχι, μου τη χαλί να πάρω εγώ. Πλάκα μας κάνεις τώρα.
1: Δηλαδή, δεν μπορώ να τον φανταστώ.
0: Είμαστε και μια παρέα 4-5. Να μου λέει, να σας πάω, λέει, να πάρτε χαλιά. Εύαλα στη μαγα μέσα μου. Να πάω, η διοίκηση, ναι, να πάμε να δούμε. Ναι, τη λέω, τι να πάρει χαλί, το κουβαλάω στην Αθήνα, δεν υπάρχει περίπτωση καμία, ξέχασε το. Τέλος πάντων γίνεται αυτό, πάμε στο χαλά. Ήταν τις 4, απλώναν τα χαλιά, να το χρώμα. Του λέγανε αυτοί που είμαστε μαζί, λίγο πιο σκούρο δεν έχετε, ναι. Ρε παιδιά, μη ζητάτε άλλα, πάμε να φύγουμε, δεν είμαστε για τέτοια τώρα. Τι χαλιά, εδώ μεταξύ μας έχει, με έχει πιάσει κατούριμα από τσάι που έχω πει. Αυτοί κάθε 5 λεπτά μου βάζανε και τσάι.
2: Αυτό ήθελα να σου πω, το τσάι.
0: Τουαλέτα, λέω, τουαλέτα. Τουαλέτ, κατουρέν. Πώς να κάτι να σου πω.
2: Δεν το έλεγε, έπρεπε να το πεις κατουρλού.
0: Έπαιρνα με τσάι, τσάι.
1: Οι οποίοι είναι, το θεωρούν μεγάλη προσβολή να μην κάνεις παζάρι.
0: Ναι, να πω.
1: Είναι σε όλο τον κόσμο.
0: Αυτό το είσαι στην Τινησία.
1: Ναι, θέλουν οπωσδήποτε. Απογοητεύονται.
0: Πάλι με χαλί στην Τινησία, τρώω πακέτο. Πάμε μια παρέα στην Τινησία λοιπόν και. Είναι, λέει, θα πάτε αυτό, αυτό ο δρόμος, λέει, είναι παζάρι, είναι πάρα πολύ ωραία. Και όντως γραφικά ήταν όλοι αυτοί οι όρθιοι εκεί με τις κελεμπίες, με αυτά, παντελόνια δεν φοράνε. Και πουλάγανε διάφορα, και πουλάει χαλιά ένας τύπος. Τον εμπανίζω ότι είναι λίγο, μιλάει και λίγο αγγλικά αυτός. Κύριο, μου λέει, κατάλαβα ότι είμαστε γάτοι αυτοί, έτσι δεν είναι?
2: Καλά τώρα.
0: Ξεκινάμε από 1500 ευρώ το χαλί. Και έχουμε φτάσει στα 2 εκατοστάρικα. Του λέω, αδερφέ, εγώ 100 ευρώ έχω. Εντάξει, μου λέει, θα γυρίσω. Ούτε πίσω μου δεν κοίταξα. Την έκανα φίδι, από τα 1500 είχαμε φτάσει στα 100 ευρώ.
1: Εντάξει.
0: Μου λέει, τα φτιάει η μάνα μου, μου λέει αυτό. Αλίμονο το λέγα εγώ. Πατρόνο τα φτιάχνει, μάλλον τα χαλιά. Λοιπόν, Ανδρέας Πετρόπουλος, τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε.
3: Καλημέρα σας. Βλέπω η εκπομπή ρέπει προς τον αντιμπερεγαλισμό, τον επαναστατικό δρόμο.
0: Ναι, γιατί σαν χθες εκτελέσαν, σκότωσαν μάλλον τον Τζεγκεβάρα. Γι' αυτό τα κάνω αυτά σήμερα.
3: Ναι.
0: Πέρας πάνω, πάει αυτός. Λοιπόν, ας είχε μυαλό να μην τον σκοτώσουν. Λοιπόν, τώρα...
3: Ας είχε μυαλό ο Τζεγκεβάρα.
0: Βέβαια. Είχε μυαλό. Είχε μείνει με 15 άτομα. Πού πας στη Βολιβία με 15 άτομα, ρε μάστορα? Κάνε πίσω.
3: Τώρα, εντάξει, και ο Παπαφλέσσας πήγε στο Μανιάκι.
0: Α, τον Παπαφλέσσα, από τη Βία, ο Παπαφλέσσα ήταν και παπάς, ρε. Είχε την προστασία του κυρίου.
1: Ναι, αλλά δεν τον θέλανε.
0: Τζεγκεβάρα
2: γιατρός. Γιατρός.
0: Για μένα παπάς, ναι, το θυμάται ο Τάσος που είχα πει στον πατέρα μου. Γιατί είχα την αφήσα του στο δωμάτιό μου και μου λέει, ο πατέρα μου, ποιος είναι αυτός, παιδί μας, Αρχιμανδρίτης, σύνολο. Και πήγαινε στη μάνα μου και τη έλεγε, θα γίνει παπάς το παιδί. Ναι. Λοιπόν, περίμενα, Ανδρέα, μισό λεπτό, γιατί εμείς είμαστε συνεπείς, βάζουμε διαφημίσεις την ώρα μας. Κατάλαβες τι λέω?
3: Ναι, μωρέ, ναι.
0: Λέω, όχι μωρέ, όχι μωρέ, μη λες μωρέ. Έλα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
5: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπασδέκη Σπύρο. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπασδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αντρέα, έχει κανένα νέο τίποτα? Θα μας πεις καμιά είδηση, καμιά πληροφορία, τι γίνεται εκεί στην παλιά αριστερά?
1: Πού θέλετε να αρχίσω?
2: Τα καλύτερα.
0: Καταρχάς, αρχίσεις από το να βάλεις το ακουστικό κανονικά στο στόμα σου, για να μην έχουμε αυτό το...
1: Τώρα ακούγομαι καλά?
0: Τώρα ναι, γιατί προηγουμένως ήσουν σε σπηλιά. Τώρα είσαι κανονικός. Πάμε λοιπόν, ό,τι γουστάρεις λες. Σήμερα έχει ελεύθερο θέμα.
1: Έχει ελεύθερο θέμα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Διαβάζω κάτι ρεπορτάζ από το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Ότι αρχίζουν να ξεσκαρτάρονται οι ανεξάρτητοι βουλευτές και που θα πάνε προς την Αμαλίας.
0: Τι να πάνε, δεν το κατάλαβα, συγγνώμη.
1: Οι ανεξάρτητοι βουλευτές.
0: Α, που θα πάνε στο κόμμα του Τσίπρα, εννοείς, ναι.
1: Θα πάνε στην Αμαλίας, μπράβο.
0: Ναι, στο κόμμα του Τσίπρα, πες Αμαλίας τώρα, Αμαλίας, είναι βασίλισσα αυτή.
1: Ναι, μωρέ, αυτό, το λέω συνθεματικά.
0: Α, εντάξει.
1: Χθες έβαλε πληροφορίες, λένε από το ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
1: ότι τους έβαλε μία διορία, νομίζω μέχρι την άλλη εβδομάδα,
0: ναι,
1: να παραδώσουν τις έδρες. Να παραιτηθούν δηλαδή.
0: Αυτό τι βίτσιο του Τσίπρα αυτό τώρα?
1: Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ τους καλεί να παραιτηθούν.
0: Άγια.
1: Ναι, τους καλεί να παραιτηθούν γιατί υπάρχουν επιλαχόντες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι, και τους καλεί να παραιτηθούν.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, υπάρχει ένα θέμα.
0: Είναι λίγο επικίνδυνο αυτό, έτσι το καταλαβαίνω εγώ τώρα, μπορώ να κάνω και λάθος. Γιατί αυτοί που είναι επιλαχόντες μπορεί να μην θέλουν να πάνε.
1: Δεν ξέρω, αλλά και αυτοί να έχουν κάνει κάποια διερεύνηση, ποιος έρχεται.
0: Πού να ξέρω, τι να σου πω, ξέρω ότι έχουν κάνει πρόχειρους.
1: Εγώ δεν το ξέρω, αλλά πιθανολογώ.
0: Ναι, και εγώ, εντάξει, αυτή η πιθανολόγηση είναι πολύ σωστή, αλλά δεν τους βλέπω και τόσο ικανούς να κάνουν τέτοιες δουλειές.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο τώρα που διαβάζω σε κάποια ρεπορτάζ είναι ότι γυρνάνε δεξιά και αριστερά κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Λένε κακώς δεν επιμείναμε να γίνουν εκλογές στο Σεπτέμβριο. Γιατί το λέω αυτό τώρα?
0: Ο Μητσοτάκης το ξεκαθάρισε αυτό με τις εκλογές και σήμερα στη συνέντευξή του στο Sky.
1: Ναι, εντάξει, αλλά γιατί το λένε? Γιατί θα είναι πολύ δύσκολο.
0: Τι λες, τι είπες?
1: Θα είναι πολύ δύσκολο ο χειμώνας. Γι' αυτό το λένε.
0: Εντάξει, μωρέ, αυτό σου λέει, εγώ δεν είμαι θεσμικός, δύσκολος, ξεδύσκολος.
2: Γι' αυτό ακριβώς δεν κάνω εκλογές. Έτσι το είπε τη.
1: Λένε, ας πούμε, καλύτερα να κάνουμε εκλογές στο Σεπτέμβρη, γιατί τώρα έχουμε πράγματα μπροστά μας τα οποία δεν μπορείς να τα κοντρολάρεις.
0: Όχι, εντάξει, είναι πολύ το πράγμα μπροστά.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, έχει ένα χειμώνα, όπως φαίνεται, θα είναι πάρα πολύ δύσκολος.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα είναι δύσκολος.
2: Θα δείξει.
0: Έτσι πιστεύω εγώ. Θα το δούμε αυτό. Ποιος θα έχει. Δηλαδή, πιστεύω ότι δεν θα είναι δύσκολος.
1: Γιατί?
0: Γιατί θεωρώ ότι αυτός ο εκφοβισμός που γίνεται έχει πολλά ντεσού. Δηλαδή, θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, θα είναι αυτό. Προσπαθούν να προλάβουν αιτήσεις και απαιτήσεις και αιτήματα των λαών γενικώς. Γιατί δεν το λέμε μόνο στην Ελλάδα αυτό. Το λένε και στο εξωτερικό όλοι οι ηγέτες της Ευρώπης.
2: Εντάξει, λόγω καυσίμων το λένε.
0: Δεν ξέρω γιατί το λένε.
2: Υπάρχει δηλαδή αυτή η βάση.
1: Δεν μπορούμε να κοντρολάρουμε τίποτα τα καύσιμα τώρα. Την ενέργεια, αυτά όλα αυτά τροφοδοτούν. Μία κρίση η οποία είναι ήδη σε εξέλιξη.
0: Αλλά δεν ξέρεις αν θα αύριο το πρωί ξημερώσει αυτός ο τύπος, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι, ο γνωστός. Και πει τέρμα ο πόλεμος.
2: Νομίζω δεν έχει χορτάσει λεφτά ακόμα τα εκεί.
0: Εντάξει, έχουν φάει πολλά δισεκατομμύρια τώρα, παιδιά. Με το
1: έχουν περάσει 7 μήνες όμως τώρα. Πόσο είναι?
2: Και αυτός και οι φίλοι του.
0: Αν πάρει 9 μήνες να γεννήσει και θα το κανονίσει. κοίταξε, γιατί μας λένε ο χειμώνας είναι δύσκολος, ο χειμώνας δύσκολος. Άμα το μιλήξουμε το χειμώνα, καθαρίσαμε.

0: Εντάξει, κατάλαβες, Ανδρέα μου. Τα έχει πει ο Σαββόπουλος αυτά.
1: Ξέρω, αυτά σαν τραγούδια γίνονται όμως.
0: Δεν ξέρω εγώ, τραγούδια, ξετραγούδια, τραγούδια βγαλμένα από τη ζωή, έτσι δεν λέμε.
1: Ναι,
0: μην αναιρείς τον εαυτό σου, τα έχεις, έχω ακούσει να το λες και εσύ. Είναι βιωματικά τα τραγούδια, Ανδρέα μου.
1: Καλά, θα τα δούμε, θα τα δούμε.
0: Μην κοιτάς εσύ που ακούς μόνο τον... πώς το λέμε, το μάλαμα.
1: Πάλι με το μάλαμα τα βάλες.
0: Όχι ρε παιδί μου, μου έχει κάνει εντύπωση και το τραγούδι, πώς το λέει... Πώς το λέει αυτό το τραγούδι που είναι του Ακυπάνου. Μπας περιπτώσει.
1: Καλός και δεν πρέπει.
0: Ασφενός και δεν πρέπει. Ναι, το έχεις ακούσει σε εκτέλεση θεϊκή αυτό, ασφαλός και δεν πρέπει. Το έχεις ακούσει.
1: Θα σου, να σου πω μια είδηση.
2: Βάλτο λένε, βάλτο.
0: Αυτό το τραγούδι, τώρα μεταξύ μας πέρα της πλάκας με τον άνθρωπο, είναι σπουδαίος καλλιτέχνης ομάδα μας, έτσι τώρα για
1: μη λέμε. Και να σου πω την είδηση.
0: Όχι, είναι σπουδαίος καλλιτέχνης ομάδα μας, είναι σπουδαίος. Το λέω για να μην τώρα κάνουμε πλάκα και χιούμορ, αλλά εντάξει, ο άνθρωπος είναι πολύ καλός καλλιτέχνης και τον πάω πολύ, ναι.
1: Όταν τα έπαιξε αυτά, τον πήρε τηλέφωνο η σύζυγος Ακυπάνου. Ναι, και του ζήτησε για κάτι παραπάνω. Δηλαδή δεν μπορώ να το ανακοινώσω. Μια μεγάλη εκδήλωση τέλος πάντων.
0: Ναι, κατάλαβα, για να κάνω φράγκο. Ναι.
1: Τη φτιάξει. Καλά, δηλαδή όλοι βίση καλά. Δηλαδή, να
0: μην τη νομίζω ότι είναι. Άκου τώρα. Άκου την εκτέλεση άρα.
1: Όχι, όχι, όχι, να ψάχνει τα εισιτήρια των 300 ευρώ.
0: Περίμενε μωρέ, σου λέω. Άκου το τραγούδι την εκτέλεση άρα. Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα. Εμένα και σένα εννοεί. Και θα σε περάσουν για κομμουνιστέ μας, σε δούνε με εμένα. Έλα.

0: Αυτή είναι λαϊκιά, αυτό είναι το τραγούδι. Ή λαϊκό, σαν ο πιο τραγουδάει άντας. Και άλλος, η άλλη είναι πλουτοκρατία. Και δεν μπαίνει στην πλουτοκρατία, δεν μπουστάρει. Κατάλαβε, Αντρέα.
1: Δυστυχώς και είναι. Δεν πρέπει,
0: Αντρέα.
1: Πάντως να θυμίσω και την σκοτεινή πλευρά του Άκη Πάνου. Γιατί πρέπει και αυτά να τα θυμόμαστε. Είχε γίνει ισόβια μέσα, έτσι. Γιατί είχε δολοφονήσει το φίλο της κόρης. Γιατί τόλμησε η κόρη να φύγει από το σπίτι, πήγε στο σπίτι του φίλου της, ήταν 19 ετών.
0: Ποιος 19?
1: 19 ήταν η κοπέλα. Και για να λυθεί η παρεξής, είχε βγει ο Άκης Πάνου τότε με τις πιτζάμες στην τηλεόραση και την αναζητούσε. Το κορίτσι είχε φύγει από το σπίτι, δεν περνούσε πάρα πολύ καλά. Ήταν πολύ αυστηρός πατέρας ο Άκης Πάνου, παλαιών αρχών. Όχι ακριβώς παλαιών αρχών βέβαια, γιατί όταν πήγε ο άνθρωπος να μιλήσουν στο σπίτι, γιατί αισθάνθηκε ότι όφιλε μία εξήγηση, τον πυροβόλησε τον φίλο της κοπέλας, ισόβια μετά, και έτσι όλη
0: η
1: ιστορία.
0: Η κοπέλα αυτή που βρίσκεται?
1: Του Άκη Πάνου, δεν ξέρω.
0: Αντρέα, έχει εικόνα εσύ που βρίσκεται?
2: Όχι.
0: Μπάς περιπτώσει, γιατί έχει σημασία.
1: Ναι, σκοτεινή
0: το κορίτσι αυτό που είναι.
1: Δεν είναι πάντα εντάξει η δημιουργή. Στην τέχνη του και στο ταλέντο του.
0: Και στην προσωπική του ζωή είναι λίγο διαφορετική, έτσι.
1: Πολύ.
0: Εμείς τους θαυμάζουμε βέβαια για το έργο του.
1: Ναι, εντάξει. Καμιά φορά βέβαια. Κοίταξε, εσείς τώρα τα αγαπάτε αυτά τα τραγούδια. Εγώ δεν είναι πάρα πολύ το στυλ μου. Αλλά όταν ακούω εκεί πάνω, θυμάμαι αυτή την ιστορία. Γιατί είναι από τις ιστορίες που.
0: Που μένουν. Λοιπόν, Αντρέα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε ακούσουμε και το απόγευμα με πολύ μεγάλη προσοχή. Σήμερα δεν θα σε ακούσω, ελεύθερα μπορεί να τα λες.
2: Α, ωραία.
0: Ναι, ωραία. Δεν αγγιτώσεις από τα μηνύματά μου.
2: Μανιφέστο. Πάω 7 με 8, θα γίνει χαμός.
0: Τι έχεις, άρχισε τον κόσμο σήμερα που βγάζεις, ε.
2: Αυτό το λέω.
0: Έχεις το λαό σήμερα 7 με 8. Ναι, λοιπόν, να το πω κι εγώ. Συντονιστείτε στον Α989 6 με 8 που είναι ο Αντρέας. Γιατί εκεί πέρα είναι όλο το σύστημα, το αντιπεριαλιστικό, το κάτω καπιταλισμό, ζήτω η Παντιέρα Ρώσα και άλλα τέτοια.
1: Εκεί οργανώνεται η επανάσταση.
0: Και με 7 με 8 είναι το πλήθος. 7 με 8 λοιπόν θα μπορείτε να τον παίρνετε τηλέφωνο και να βγαίνετε στον αέρα να συνομιλείτε μαζί του, να λέτε τις απόψεις σας. Ακούω μερικούς τρελαίνουμε, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, μου αρέσει. Μετά κάνω θεραπεία, αλλά αυτό είναι προς όρας για λίγο, δεν είναι, μου περνάει μετά. Αντρέα μου, να είσαι καλά, να περνάς ωραία. Γεια σου λοιπόν. Γεια σας. Και εσείς να περνάτε ωραία, να έχετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο από την Αθηναίδα Νέγκα, τον Αντώνη Αντωνόπουλο, τον Πράσινο Παναθηναϊκού.
3: Παλιός αθλητής, βετεράνος
0: του Παναθηναϊκού, τον Τάσο τον Σκαρδινανιάν, τον κιτρινό μαύρο δικέφαλο. Το έχω πάθει αυτό. Κάτι μιλάει μέσα.
1: Κάτι φωνές ακούμε.
0: Όχι, είναι το πρέθαντορ είναι. Ναι, βέβαια.
1: Έρχεται η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου να πει τις ειδήσεις. Γεια σας.
0: Πρέθαντορ. Γεια σας. Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως, όπως είπε ο κύριος Ρούμπιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν τα έργα διασυνδεσιμότητας, ενώ υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις υποστήριξε ότι έχουμε ελαφρύ κυματισμό και αεράκι στο Αιγαίο. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές συναντήσεις με τον Τούρκο πρόεδρο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη αυτοδυναμίας στις επερχόμενες εκλογές, επισημένοντας ότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία, σημειώνοντας ότι σε κυβερνήσεις συνεργασίας χάνεται λίγο η μπάλα. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τραγωδία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θιβών στο Ρέντι. Μία 24χρονη και ένας 28χρονος έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της και ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τη νύχτα και στην Αθηνών Κορίνθου, κοντά στα διόδια της Ελευσίνας, όταν τέσσερις μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι επιβαίνοντες. Ένας 33χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Θριάσιο με κρανιογκεφαλικές κακώσεις, ενώ ένας 42χρονος και ένας 30χρονος έχουν τραυματιστεί πιο ελαφρά και νοσηλεύονται στο Τζάνιο. Περισσότερο από μία ώρα διήρκησε η κατάθεση της 19χρονης κόρης των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η 19χρονη επιβεβαίωσε ότι και η ίδια έχει υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση από τη μητέρα της, ενώ παραδέχτηκε ότι εκείνη ήταν που κάλεσε το ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον δημοφιλή τραγουδιστή. Η νεαρή κοπέλα προσήλθε ενώπιον του ανακριτή έπειτα από αίτημα του πατέρα της, το οποίο είχε υποβληθεί πριν από την απολογία του. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται δύο νεαροί για την επίθεση σε βάρος του 32χρονου έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Πρόκειται για έναν 18χρονο και έναν 22χρονο, οι οποίοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για οπαδικό επεισόδιο. Οι δράστες φέρονται να ρώτησαν τον 32χρονο αν είναι αριστερός και μετά τη θετική απάντηση που έλαβαν να το επιτέθηκαν με μαχαίρι, ενώ προηγουμένως προσπάθησαν να του πάρουν το κινητό. Ο 32χρονος μεταφέρθηκε στο Τζάνιο νοσοκομείο με τραύμα στον μυρό. Να μην αφήσουμε χώρο για επανεμφάνιση των χρυσαυγίτικων ταγμάτων εφόδου και των νεοναζί εγκληματιών, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Κλειστό παραμένει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις καταγγελίες για οσμή φυσικού αερίου στις σχολικές μονάδες. Η απόφαση λήφθηκε για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς απαιτούνται εργασίες συντήρησης των Λέβητα και το δίκτυο φυσικού αερίου. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Τουλάχιστον 205 μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν τις τελευταίες ώρες νότια της Κρήτης. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης με τη συνδρομή της Frontex και περιπολικών σκαφών του λιμενικού. Στον διεθνή χώρο, επιλογές για την επανέναρξη πολεμικών επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας κατά του Ιράν προετοιμάζει ο Αμερικανικός στρατός, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο New York Times. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να εκφράζει επιφυλάξεις απέναντι στο ενδεχόμενο επιστροφής σε έναν πλήρους έντασης πόλεμο. Σε ανάρτηση του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι δεν πρόκειται να επιτεθεί στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, προσθέτοντας ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν παραγωγικές συζητήσεις. Συνομιλίες στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα. Ουκρανοί διαπραγματευτές αναμένεται να συναντηθούν σήμερα και αύριο στις ΗΠΑ με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάνετ Κούσνερ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 και 4 απόψε, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 26 βαθμούς, ενώ ο Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλαιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στα δυτικά. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Τώρα συγγνώμη, ο Καρβέλα θα ζητάει άδεια από τον Καρβέλα για να το τραγουδήσει αυτό ή ας πούμε. Γιατί αυτό το λέει μόνος του. Αυτό το λέει. Άρα αυτό είναι προφορικό. Δεν χρειάζεται να ζητηθεί άδεια. Το λέει μόνος του όπως το καταλαβαίνει. Όλα θα τα λέει. Πλέον θα λέει και τη Βύση ο Καρβέλα. Μπορεί να ντύνεται και Βύση. Έχει το μαλλί, το μακρύνει λίγο, να το βάψει λίγο ξανθό ο Σαντρέ. Το Σαντρέ είναι. Αυτό το Σαντρέ τη Βύση είναι του Καρβέλα, γι' αυτό δεν το ξέρω. Δεν έχω πρόχειρο τώρα να δω όλα τα τραγούδια. Αλλά κυρίες και κύριοι, αν νομίζετε ότι το πρόβλημα της χώρας είναι ο πληθωρισμός, είναι οι υψηλές τιμές στην αγορά, είναι τα ελληνοτουρκικά και η πόντιση του καλωδίου, είναι η πολιτική σταθερότητα, ξέρω εγώ. Σφάλετε, you are wrong. Για βγείτε στη Λαϊκή να δείτε τι κουτσομπολεύουν οι κυρίες πρωί-πρωί, σαν εμένα που είχα αυτή την ατυχή έμπνευση σήμερα να πάω να πάρω κάτι από τη Λαϊκή που είναι δύο δρόμους πάνω από το σπίτι μου για 5 λεπτά. Δεν ήθελα, κάτι στοχευμένο πήγα να πάρω. Δεν ήταν ότι πήγα να διασχίσω όλη τη Λαϊκή. Α, κύριε Ευγενή, ποιος έχει δίκιο, η Βύση, ο Καρβέλας? Εμείς είμαστε με τη Βύση. Εμείς είμαστε. Καλά τα λέει ο Καρβέλας. Αυτό δεν το άκουσα, γιατί πρέπει να έχει και ένα βαθμό περιέργεια για να πεις καλά τα λέει ο Καρβέλας. Τέλος πάντων, εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Το σύγχρονο θέμα μετά τον ένα μήνα του Μαζονάκη είναι το Βύση Καρβέλας. Θα σας πω ένα αποκλειστικό στοιχείο από Γκάλοπ, έτσι για να ξέρετε, για να δείτε τώρα περί ποιου επίπεδου σοβαρότητας μιλάμε στη χώρα. Αυτό είναι στοιχείο το οποίο περιήλθε στην κατοχή της κυβέρνησης ως στοιχείο έρευνας και σας το αποκαλύπτω εδώ πέρα. Δεν κάνω πλάκα, καμία πλάκα δεν κάνω. Είναι απολύτως σοβαρή ποιοτική ανάλυση. Όλο τον τελευταίο καιρό, τους προηγούμενους μήνες, και λόγω των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του γεγονότος ότι γίνονταν εγγένεια σε νοσοκομεία, σε κέντρα υγεία κλπ. Υπήρχε μία αίσθηση ότι το πράγμα στην υγεία πηγαίνει καλύτερα, ότι η κατάσταση του ΕΣΥ αποτελεί μικρότερο πρόβλημα συγκριτικά με τα άλλα, με την ακρίβεια, με τα ελληνοτουρκικά, με τη διαφθορά, με το δεν ξέρω, με ό,τι ιεραρχεί το εν πάση περιπτώσει κατά περιπτώσεις και κατά συγκυρία ως κυρίαρχο θέμα στην συζήτηση. Πλέον, αφού περάσαμε ένα μήνα ασχολούμενοι με τον θάνατο του Μαζονάκη, υπό τις τραγικές αυτές συνθήκες που αυτό συνέβη βεβαίως, στο γκάλοπ που έχει στην κατοχή της η κυβέρνηση, το οποίο είναι ένα μηνιαίο γκάλοπ πολύ αναλυτικό, εφόλης της ύλης, εφόλης της ατζέντας για όλα τα κόμματα κλπ. Έχει ενσκύψει πλέον ως θέμα ξανά σοβαρό η κατάσταση στο ΕΣΥ. Γιατί προφανώς ο κόσμος φοβήθηκε από όσα άκουσε, τρόμαξε επίσης από το πλημελέστατο προφανώς καθεστώς ελέγχων στα ιατρεία και σε αυτόν τον ακμάζοντα κλάδο της ιδιωτικής υγείας, τον οποίο γίνονται και πάρα πολλές επενδύσεις όλο το προηγούμενο διάστημα, και σου λέει όπα, εδώ υπάρχει θέμα, και ανέβηκε το συγκεκριμένο θέμα 5 μονάδες από την προηγούμενη έρευνα. Μιλάμε τώρα για ιεράρχηση θεμάτων όμως, έτσι. Άρα όταν λένε διάφοροι, άκουγα χτες τον Καραθανασόπουλο του Κουκουέ εδώ στον Τάκη Χατζή για την Αθηναίδα Νέγκα που έλεγε: εμείς λέμε στο λαό να ξεσηκωθεί. Ποιος λαός να ξεσηκωθεί? Ο λαός που ασχολείται ένα μήνα με το Μαζονάκι και την πλασμαφαίρεση και καταναλώνει αιμονικά άχρηστες πληροφορίες για το αν έφαγε ο γιατρός πριν γυρίσει στο ιατρείο για την πλασμαφαίρεση και αν ήπιε σαμπάνια και το ένα και το άλλο, και τι καταθέσεις έχουν και πόσο είναι τα παιδιά τους και τι κάνουν και τι ράνουν. Και τώρα επί ένα μήνα, επί μία εβδομάδα μάλλον, όχι ένα μήνα, συζητάμε τα ενδοοικογενειακά και ενδοοικονομικά της Βύση, του Καρβέλα και της Κούστα. Αυτό είναι η συζήτηση μια εβδομάδα στη χώρα. Σταμάτησαν εντωμεταξύ όλες οι εκπομπές στην τηλεόραση, επειδή το θέμα Μαζονάκης έκανε πλατό, δεν έχει ειδησιογραφική εξέλιξη συγκλονιστική, και πιάσαμε το θέμα Βύση Καρβέλας. Λοιπόν, μη λέμε μετά γιατί δεν επέρχεται ανατροπή πολιτικών συσχετισμών, γιατί, γι' αυτό. Και μην ακούσω τη συζήτηση και τα μέσα ενημέρωσης μόνο αυτό μας δείχνουν. Να μην το βλέπατε,
να μη σας το δείχναν. Να έκαναν όλες οι εκπομπές που παίζουν Βύση Καρβέλα 5, θα το παίζαν μία, θα το παίζαν δύο, μετά θα τους αφήναν τους ανθρώπους στην ησυχία τους. Άμα οι εκπομπές και τα δελτία κάνουν 10, 15, 20, θα φάτε Βύση Καρβέλα μέχρι να διοργανώσετε και εσείς συναυλία. Λοιπόν, εδώ θα παίξουμε λοιπόν και εμείς εδώ τα Αντάρτικα. Θα σπάσουμε την, πάμε να σπάσουμε τις αλυσίδες. Υπάρχουν και παραγγελίες εδώ από διάφορους. Αλφα Radio 989, κυρίες και κύριοι, στα βραχαία, σαν την Deutsche Welle στη Χούντα.

0: Αν έχετε κι εσείς παραγγελιές, 212-212-4800, onerpapakialfaradio989.gr, 6947-989-989, το Viber του σταθμού. Εδώ εξετέλεσα παραγγελία της κυρίας Δίνας Μόσχου που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Τάσος Τασκαλιδερανιάν ρυθμίζει τους ήχους, φροντίζει τα αντάρτικα. Να κάνουμε αυτή τη σύγχρονη μορφή αντίστασης, εν πάση περιπτώσει, στον καθώς πρεπισμό. Στην απληστία, αυτά μου αρέσουν. Γιατί η συζήτηση Βύση Καρβέλα είναι μια συζήτηση πλουσίων και φτωχών, άλλωστε. Άλλωστε, όπως είναι γνωστό, όταν κάποιος ζητάει ένα δανειάκι, ζητάει μισό εκατομμύριο. Θα με πάρει ένα πρωί ο Τάσος και θα μου πει: ρε, εσύ αδερφέ, έχω μια πολύ μεγάλη ανάγκη. Είμαι πολύ στενός αυτή την περίοδο, έχω αυξημένες υποχρεώσεις. Εσύ που μπορεί να είσαι λίγο καλύτερα, σου περισσεύει ένα χιλιάρικο, ενάμιση χιλιάρικο. Πόσο δανεικά θα ζητήσεις? Ένα, ενάμιση, δύο. Θυμάμαι ένα παλιό φίλο μου ζήτησε κάποτε 3.000 δανεικά γιατί ήταν βλάκας και πήγαινε τάπες στον τζόγο και δεν ήθελε να καλύψει υποχρεώσεις του από έναν κοινό λογαριασμό που τον έβλεπε η γυναίκα του και προσπαθούσε ο άνθρωπος και γύρναγε σε φίλους και γνωστούς με τη χερούκλα πλωμένη. Αλλά δεν ζήτησε μισό εκατομμύριο, 200.000, 250.000. Γιατί περί αυτών των ποσών συζητάμε. Τώρα συζητάμε για πλουσίους και φτωχούς. Λέει ο Καρβέλας, λέει, είμαι διατεθειμένος να υποστώ την οικονομική μου αυτοκτονία. Ποια οικονομική αυτοκτονία? Ποιες οικονομικές ανάγκες έχει ο κύριος Καρβέλας, 80 χρονών άνθρωπος? Ναι, αυτό είναι άλλο πράγμα. 80 χρονών άνθρωπος που παίρνει 250 χιλιάρικα πνευματικά δικαιώματα και θα συνεχίσει να παίρνει πνευματικά δικαιώματα γιατί το έργο του είναι εξαιρετικά δημοφιλές και εξαιρετικά πολυσχηδές. Και ήθελε και τα άλλα, τα οποία είναι πέραν των πνευματικών δικαιωμάτων, τα οποία αποκαλύπτουν ότι προφανώς θα παίρνουν κάτω του τραπέζι. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Θα τους ψάξει. Θα καλέσει ο κύριος Πιτσιλής, φαντάζομαι, σε λίγο. Ναι, τέλος πάντων. Θα καλέσει ο κύριος Πιτσιλής, διυπόθεσή τους, πώς λέμε, παλιά στο δημόσιο, διυπόθεσή σου σε καλό. Και την εταιρεία παραγωγής και τον κύριο Καρβέλα, για να ρωτήσει, παιδιά, πού είναι τα συμβόλαια, πού είναι τα κοντράτα. Γιατί άμα έχει συμβόλαιο, έχει ενεργή απέτηση. Άμα έχεις πει ότι εγώ για το έργο μου, ας πούμε, θα εισπράξω τα νόμιμα πνευματικά δικαιώματα, πόσα είναι, 250 χιλιάρικα, και έχουμε και ένα ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας παραγωγής Χ και της εταιρείας ΕΜΟΥ και του ΕΔΙΟΥ, που έλεγε η Τζούλια η Αλεξανδράτου, Πριτσαπίδουλα Σίκε τελεία, ότι έχουμε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που λέει ότι εγώ έχω λαμβάνει 200 χιλιάρικα συν ΦΠΑ πέραν της αμοιβής των πνευματικών δικαιωμάτων, γιατί αυτή είναι η αμοιβή που εγώ κρίνω ότι πρέπει να λάβω για την προβολή του έργου μου κατά τρόπον τέτοιο. Αν υπάρχει τέτοιο συμβόλαιο, μάλιστα είναι νόμιμο και έγκυρο. Τέτοιο ιδιωτικό συμφωνητικό, τέλος πάντων. Άμα δεν υπάρχει, τι συζητάμε τώρα? Συζητάμε μια φορά διαφυγή. Για να είμαστε σαφείς ως προς το τι συζητάμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγούδι και επανέρχομαι. Από τα Αντάρτικα βάζεις τώρα. Όλη η κάβα είναι Αντάρτικα. Τι έβαλες τώρα? Τι αυτό?
1: Αρέσω.
0: Αρέσω, ναι, ναι. Ρίτα. Ρίτα.

0: πεθάνουμε.
1: Δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Κουφάλα νεκροθάφτη. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. 75 μου λέει εδώ ο Δημήτρης ότι είναι ο κύριος, κύριος Καρβέλα. Ωραία, εντάξει. Όσο είναι ο άνθρωπος. Ζωή να έχει, με νοιάζει εμένα. Να σταματήσουν να μας απασχολούν με τα ενδοοικογενειακά τους μπορούνε. Να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να τα βρούνε μακριά από τα. Ή τέλος πάντων να μην τα βρούνε. Μας νοιάζει τώρα. Λέει, μου λέει ο Στέφανος, λέει από Σιτία και αυτή. Ποιος είναι από τη Σιτία? Η Βύση είναι από τη Σιτία. Από την Κύπρο δεν είναι. Ποια είναι από τη Σιτία? Η Σακελαρίου. Ποιος είναι από τη Σιτία? Δεν ξέρω ποιος είναι από τη Σιτία. Λέει όπως και ο Μαζονάκης. Κάτι σχέση έχει αυτό? Υπάρχει κάποια κοινή αναφορά στη Σιτία, κάποια κοινή μήτρα στη Σιτία που βγάζει καλλιτέχνες? Να πάρετε παρακαλώ τον κύριο Καρχημάκη που είναι από εκεί παλιός βουλευτής, είναι από τη Σιτία. Να δούμε αν τραγουδάει κάτι ο Μιχάλης. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αυτά. Λοιπόν, να πω και κάτι σοβαρό μέσα στην όλη γελιότητα. Βύση θα σχολεία. Α, η Σακελαρίου ήταν από τη Σιτία. Δεν το ξέρω κι αυτό. Και η Τζέννη Χιλουδάκη είναι από τη Σιτία. Μια και συζητάμε για διαπρεπείς προσωπικότητες της Σιτίας. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο τον Στέφανο, καλημέρα και στο Γιώργο από το Γαλάτσι, καλημέρα στην Έφη, καλημέρα στην Όλγα στη Ζάκυνθο, καλημέρα στο φίλο μου τον Βαρκάρη στον Αχαίροντα με το αισιόδοξο όνομα. Λοιπόν, να πω και κάτι σοβαρό μέσα στην όλη γελιότητα. Θα επανέλθουμε στη γελιότητα λίγο πιο μετά. Εχθές στο Eurogroup έγινε κάτι το οποίο είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Θα δούμε, θα πιστοποιηθεί σήμερα λογικά και στο ECOFIN που γίνεται στις Βρυξέλλες και την άλλη εβδομάδα έχουμε και σύνοδο κορυφής. Φαίνεται ότι σε έναν βαθμό μπορεί να προχωρήσει το ελληνικό και ιταλικό αίτημα για επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, έτσι ώστε οι υπερέσοδα που προέκυψαν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, από τον ΦΠΑ, αυτή την περίοδο της ενεργειακής κρίσης που σωρεύτηκαν έσοδα στα δημόσια ταμεία, να αναδιανεμηθούν με έναν τρόπο υπέρ της κοινωνίας, υπέρ των πολιτών οι οποίοι χυμάζονται από την ακρίβεια και τις υψηλές τιμές που προκύπτουν βεβαίως από το εξαιρετικά ταραγμένο διεθνές περιβάλλον. Δεν είμαστε εδώ μια νησίδα αυτόνομη η οποία βλέπει αυξήσεις ενώ οι υπόλοιποι βλέπουν μειώσεις. Φαίνεται ότι αυτό έχει μια προοπτική να περπατήσει. Αυτό που λέω είναι και ρεπορτάζ πρωτογενές. Προκύπτει όμως και από μια δήλωση εχθές του αντιπροέδρου της Κομισιόν του κ. Ντομπρόφσκης, ο οποίος μετά τη συνεδρία του Eurogroup για πρώτη φορά δεν ήταν κάθετα αρνητικός, λέγοντας ότι ενώ οι κανόνες δεν μπορούν βεβαίως να παραβιάζονται, εν τούτης υπάρχει μια κατανόηση για τα αιτήματα της Ελλάδος και της Ιταλίας. Τώρα, ο κ. Πιερακάκης το χειρίζεται το ζήτημα. Φαντάζομαι ότι έχει τον τρόπο ως πρόεδρος του Eurogroup, με το δεύτερο καπέλο του, να κάνει μια τέτοια διαπραγμάτευση. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν και άλλες χώρες που στηρίζουν την ελληνική και την ιταλική προσέγγιση, ακόμα και αν δεν είναι κοινή προσέγγιση μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης εν προκειμένου. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί. Προφανώς μετά τη σύνοδο κορυφής επόμενης εβδομάδας θα έχουμε περισσότερες εξελίξεις, αλλά αυτή η απόφαση προφανώς θα συνεκτιμηθεί και στους σχεδιασμούς για το πετρέλαιο θέρμανσης που θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα, διότι η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά σε λίγες μέρες από τώρα, στα μέσα Οκτωβρίου, στις 15 Οκτωβρίου. Ο φίλος μου ο Πέτρος ο Λάζος μου λέει ότι η Ρίτα Σακελαρίου είχε γεννηθεί στο Χαμέζι, ένα χωριό λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Σιτία. Εδώ οι κριτικοί που έχουν μαζευτεί εδώ πέρα μας δίνουν πιο καθαρές πληροφορίες. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφω με την εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου, την κυρία Ινώα Φεντούλη.

0: και Tempur.
1: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
0: Μελισσότοπος Καστοριάς.
1: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
0: Ζήστε το σπίτι σας.
2: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Για τη σωστή θέρμανση του χειμώνα, επιλέξτε την εμπειρία και την ποιότητα. Η εταιρεία Αφιτσουλούφα Ωμικρον Εψιλον, με έδρα το χιλιόδενδρο Καστοριάς, σας προσφέρει ξερά, περσινά καυσόξυλα, οξιάς και δριός. Ιδανικά για λέβητες, σόμπες, τζάκια και τζακόσομπες. Κάθε παραγγελία προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Διαθέτουμε επίσης παραδοσιακά ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες αλφα ποιότητας για υψηλή απόδοση και καθαρή καύση. Καλέστε σήμερα τον υπεύθυνο πωλήσεων Δημήτρη Τσουλούφα στο 24670-71551 ή στο 694-8126-335. Αφή Τσουλούφα Ωμικρον Εψιλον. Θερμαίνουμε τον τόπο μας με υπευθυνότητα.
4: Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467-071-461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
5: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
5: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
6: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
5: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
6: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
5: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
8: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
9: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
10: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
11: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ
10: για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι.
11: Τριήμερο Νεδάνης
10: στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά.
11: Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
12: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα.

0: Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
1: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
0: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
2: Είναι προφανώς το παρασκήνιο.
3: Βέβαια, έτσι το διαβάζω. Έτσι νομίζω ότι δεν έχω λάθος ανάγνωση, παρότι ξέρετε δεν είμαι σε θέση να...
2: Καλά, δεν έχετε και το αλάθητο του Πάπα. Όπως και εγώ, αυτό εννοώ.
3: Σε καμία περίπτωση, και δεν έχουμε και το 100% της πληροφόρησης που έχουν οι αξιωματούχοι. Νομίζω, σας λέω, ότι πρέπει να έχουν αντιληφθεί στην Τουρκία ότι αυτό δεν είναι μείζον θέμα, να το αφήσουν στην άκρη. Επίσης, θα πρέπει να προσέξουμε τη δήλωση που έκανε ο Ρούμπιο στον αγαπητό Αλέξη Παπαχελά περί αυτονόητης, ότι είναι αδιανόητο για δύο χώρες συμμάχους να έχουν σύγκρουση, έτσι. Αυτό για μας μπορεί να ακούγεται λίγο δύσκολα, αλλά εγώ, επειδή όπως ξέρετε είχα υπηρεσία στο ΝΑΤΟ, ήταν κάτι που πάντοτε το υποστήριζα. Υπάρχουν διαβαθμίσεις εντάσεων. Η εντάσσεω δεν σημαίνει ότι οδηγεί σε σύγκρουση απαραίτητα. Άρα ας μείνουμε και σε αυτή τη δήλωση, τη θεωρώ σημαντική.
2: Τώρα, επειδή υπάρχει μια ανάγνωση κυρίως εξ αριστερών, θα έλεγα εγώ, που λέει ότι ο Ρούμπιο ήρθε εδώ, ωραία πέρασε, αξιοποίησε και το βήμα της πνίκας για να πει αυτά τα οποία ήθελε με ένα ωραίο φόντο, αλλά εμείς τι πήραμε, εφεσωθήκαμε 4 δις εξοπλισμού σε βάθος 20ετίας. Αυτό πώς το ακούτε εσείς? Αυτή είναι κυρίως εξ αριστερών κριτική, πρέπει να πω.
3: Βεβαίως, σέβομαι τη δημοκρατική λειτουργία. Ευτυχώς εμείς την έχουμε, η Τουρκία δεν την έχει. Αλλά θα πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί όταν μιλάμε για αυτά τα ζητήματα και να ζητάμε πρώτα απ' όλα ενημέρωση. Δηλαδή, χωρίς ενημέρωση, την οποία δεν νομίζω ότι ο κύριος Γεραπετρίτης δεν ήταν διατεθειμένος να τη δώσει, ειδικά όταν μιλάμε για πρώην πρωθυπουργούς. Έτσι, θα έπρεπε να υπάρξει ενημέρωση και μετά να κάνουμε κριτική. Κατά τη γνώμη μου, βέβαια, μπορεί να πέφτω και έξω. Αλλά τα 4 δις δεν είναι, ας πούμε, αν θέλετε, ένα ρεγάλο, να το πω έτσι, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένας απαραίτητος εξοπλισμός, αν δεν απατώμε, για τα F-35. Αν λοιπόν έχουμε τα F-35, δεν θα πάρουμε τον εξοπλισμό τους?
2: Σωστό λοιπόν, ερώτημα είναι αυτό.
3: Εκεί υπάρχουν ζητήματα που εγώ, τουλάχιστον ως απλός πολίτης, θα ήθελα να αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη σοβαρότητα.
2: Κάτι τελευταίο. Έτσι, όπως άκουσα όπως διάβασα τον κύριο Ρούμπιο, κυρίως στη συνέντευξη της Καθημερινής, γιατί στη συνέντευξή του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη δεν ετέθη ως ερώτημα, ήταν μάλλον απεσιόδοξος για την προοπτική η Τουρκία να πάρει άμεσα ακόμα και τα F-35 που έχει ήδη πληρώσει, όχι για νέα παραγγελία.
3: Δεν θα τα πάρει, διότι καταρχάς ο Ρούμπιο είναι εκ των συγγραφέων της σχετικής νομοθεσίας. Δεν θα τα πάρει, ο Ρούμπιο γνωρίζει ότι δεν μπορεί. Ο Ρούμπιο δεν έχει την εντός εισαγωγικών, να το πω, την ελαφρότητα με την οποία μπορεί ο πρόεδρος να κάνει ένα tweet, έτσι, μια ανάρτηση.
2: Να πει μια ωραία κουβέντα για τον κύριο Ερντογάν.
3: Να πει μια ωραία κουβέντα. Ο Ρούμπιο, ξέρετε, έχει να αντιμετωπίσει απέναντί του την νομοθετική εξουσία. Λοιπόν, η νομοθετική εξουσία το έχει κάνει σαφές. Δεν είναι, δηλαδή, ακόμη και αν έφευγαν αύριο οι S-400 και πηγαίναμε οπουδήποτε, πάλι θα υπήρχε ένα χρονικό διάστημα αναπροσαρμογής της νομοθεσίας. Επίσης, οι 3 Νοεμβρίου οι εκλογές και τα λοιπά, πρέπει να δούμε τι θα βγάλει. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τους συσχετισμούς στο Κογκρέσο, στη Γερουσία κτλ. Πρέπει να δούμε πού θα πάει αυτό το πράγμα. Δεν είναι άμεσο πάντως.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Φεντούλη, για τη συζήτηση. Πάντα χαρά μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα.
3: Επίσης,
2: να είστε καλά.
3: Επίσης.
2: Λοιπόν, πριν πάω σε πολύ σύντομο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, να πω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει η Telekom, η οποία είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
4: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Sorry.
0: Επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989 ακούτε. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας, κυρίες και κύριοι. Θυμίζω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας. 212-212-4800 το τηλεφωνικό μας κέντρο. oner@alfaradio989.gr το email μας. 6947-989-989 είναι το Viber του σταθμού. Θυμίζω τους συντελεστές εκπομπής. Ο Τάσος Καλλιδερανή είναι εδώ, ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Καραουλάνη στην αρχισυνταξία. Η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Η Μαρία Αθηνά μου στέλνει να μείνω ότι συντελείται λαθροεπικισμό στη χώρα, διότι μπήκαν άλλοι 200 μετανάστες από την. Στην Κρήτη, προφανώς προερχόμενοι από τη Λιβύη. Προφανώς έχουμε μεταναστευτικές ροές. Θα ήταν περίεργο να μην είχαμε μεταναστευτικές ροές. Το ζήτημα είναι ότι τα νούμερα είναι πολύ μικρότερα συγκριτικά με πέρσι. Αρκεί κανείς να δει τα συγκριτικά στοιχεία. Δηλαδή, τα νούμερα λένε πάρα πολλές φορές την αλήθεια. Ακόμα και αν χρειάζεται να τα διαβάσει μια δεύτερη φορά και λίγο πιο προσεκτικά. Τα νούμερα λένε, οι αριθμοί λένε την αλήθεια κατά κύριο λόγο. Και η αλήθεια είναι ότι οι φετινές ροές και συνολικά και ειδικά στην Κρήτη είναι μικρότερες σε σχέση με το 2025 που χρειάστηκε η κυβέρνηση να δρομολογήσει την τρίμηνη αναστολή των αιτημάτων ασύλου για να φρενάρει τη διάθεση διαφόρων να κάνουν αυτό το μακρινό ταξίδι από το Μπρουκ προς τις ακτές της Κρήτης. Μιας και έλεγα νωρίτερα για τον Καρβέλα, διαβάζω καθημερινά τον ημερήσιο τύπο. Σταχυολογώ δύο αποσπάσματα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Διαβάζω σήμερα στα νέα το άρθρο του Γιάννη Περτεντέρη. Λέει: δεν ξέρω τι λένε οι ειδικοί, αλλά ο Ρούμπιο πηγαίνω ήλθε στην Αθήνα άπρακτος. Τι να την κάνω την πνίκα και την Ακρόπολη, όταν δεν κατάφερε να βγάλει άκρη στη σύγκρουση Βύση Καρβέλα. Δεν πρόλαβε να μπει στο αεροπλάνο του γυρισμού και οι άλλοι πλάκωσαν τα ασφαλιστικά. Προφανώς έχει και η διπλωματία τα όρια της. Και βεβαίως ένα άλλο πύρινο άρθρο από την εφημερίδα Δημοκρατία, το γράφει ο Παναγιώτης Λιάκος, ο οποίος λέει: όχι, δεν μεγαλώσαμε με Βύση Καρβέλα. Ο άνθρωπος προφανώς είναι και κάποιας ηλικίας, δηλαδή άμα είσαι και δεν μεγάλωσες με Βύση Καρβέλα, εμείς που είμαστε 30 κάτι ακούγαμε πολύ Βύση πάντως, μην πω ψέματα. Το καλλιτεχνικό δίδυμο θυμίζει σε ορισμένους εξημών την καλπάζουσα νόσο του εκπασοκισμού του έθνους και το κατρακύλισμα στο έλος του υλισμού, της φθηνής επίδειξης, της χυδαίας σπατάλης ηθικών και υλικών πόρων της κοινωνίας. Μιλάμε δάκρυσα. Είναι εκπασοκισμός η Βύση και ο Καρβέλα. Άμα πεις τον Καρβέλα εντωμεταξύ ότι είναι εκπασοκισμός η μουσική του, θα σε πάρει με το ρόπαλο. Βεβαίως το καλύτερο πρωτοσέλιδο της ημέρας το έχει σήμερα η εφημερής Εστία, η οποία προσφάτως γιόρτασε τα 150 χρόνια και χρόνια πολλά στους συντελεστές και στην ιδιοκτησία. Λέει: η παγκοσμιοποίηση υπονομεύει την έννοια της εθνικής κυριαρχίας. Έκπληξης εναντίον του δόγματος Τραμπ, ο καραμανλικός Προκόπης Παυλόπουλος. Τι διαφωνία είναι αυτή! Παυλόπουλος versus Ρούμπιο. Ρε παιδιά, δεν είχα ακούσει. Γιατί διαβάζω ότι μίλησε χθες ο κύριος Παυλόπουλος στον 984 στον συνάδελφο τον Νίκο Φελέκη. Πήγε ο Παυλόπουλος κόντρα στο Ρούμπιο? Γιατί μου τα λέτε έτσι απότομα αυτά? Σε παρακαλώ, βάλε δύο νότες.

0: Αιγίδα.
1: Θα μπορούσε να είναι και μετεωρολογική πρόβλεψη το τραγούδι του κύριου Καρβέλα, το οποίο τραγουδάει ο αντίπας, γιατί έρχονται βροχές το Σαββατοκύριακο, κάποιες βροχές το Σαββατοκύριακο. Εμείς εδώ σταθερά στα Αντάρτικα παίζουμε Καρβέλα μέχρι τελικής πτώσεως. Είμαστε εκτός της απαγόρευσης. Μου ζητάει ο Γιώργος το «εγώ δεν πάω Μέγαρο, θα μείνω με τον Πέδρο». Έχει προβλεφθεί και αυτό για πιο μετά, αν διάφοροι άλλοι αντάρτες σε διάφορα άλλα κονάκια της χώρας έχετε παραγγελίες για να ανυψώσουμε το φρόνημα, παρακαλώ. Ζήτησα την βοήθεια της καθηγήτριας νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, της κυρίας Ειρήνης Σταματούδη, για να καταλάβουμε λίγο στα περί πνευματικής ιδιοκτησίας που τελειώνει η ελευθερία του δημιουργού, μάλλον που τελειώνουν τα δικαιώματα του δημιουργού, που αρχίζει η ελευθερία του ερμηνευτή κλπ. Καλημέρα, κυρία Σταματούδη, πώς είστε?
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, είναι το θέμα που απασχολεί το Πανελλήνιο, το Βύση Καρβέλας εδώ και μία εβδομάδα, φοβερό πράγμα. Θέλω να ρωτήσω εάν εσείς πιστεύετε από νομικής οπτικής ότι ο κύριος Καρβέλας έχει το δικαίωμα να έχει την δυνατότητα μάλλον να απαγορεύσει στην κυρία Βύση να λέει τα τραγούδια του, και αν όχι, αν αυτό που κάνει τώρα με το να παίρνει τα πνευματικά δικαιώματα να τα αυτοδιαχειρίζεται είναι η νομική του εναλλακτική.
2: Άλαιστα. Λοιπόν, ο ελληνικός νόμος προβλέπει, και όχι μόνο ο ελληνικός νόμος, όλοι οι νόμοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και διεθνώς, ότι ένας δημιουργός τραγουδιού, δηλαδή αυτός που έχει γράψει τη μουσική σύνθεση και τους στίχους, έχει πνευματικό δικαίωμα, το οποίο είναι απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα, δηλαδή αποτελεί ιδιοκτησία του. Αυτό σημαίνει ότι εκείνος αποφασίζει αν θα διοδοτήσει κάπου τη χρήση του έργου του ή όχι. Συνήθως οι δημιουργοί, επειδή δεν μπορούν να πηγαίνουν σε όλα τα μέρη που παίζουν μουσική, σε όλα τα ραδιόφωνα, σε όλες τις τηλεοράσεις, σε όλες τις καφετέρειες κτλ., τα αναθέτουν τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, και ο κύριος Καρβέλας την είχε αναθέσει τα δικαιώματά του στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης αυτοδιαχείρισης. Ο οργανισμός είναι υποχρεωμένος να δίνει άδειες σε όλους με βάση συγκεκριμένου αντικειμενικού και διαφανούς αμοιβολογίου, το οποίο αναρτά στην ιστοσελίδα του. Mm-hmm. Βάσει αυτού του αμοιβολογίου.
1: Σε όλους εννοείται, και καλλιτέχνες και μαγαζάτορες και ραδιόφωνα κλπ.
2: Ακριβώς, που θέλουν να χρησιμοποιήσουν μουσική. Ωραία. Δηλαδή σε όλους τους χρήστες. Ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, ξενοδοχεία.
1: Και έχει ένα τιμοκατάλογο για αυτό το πράγμα.
2: Ακριβώς. Κομμωτήρια, όπου παίζεται μουσική. Έτσι ζουν οι δημιουργοί.
1: Κόψουμε τον Καρβέλα από τα κομμωτήρια, κυρία Σταματούδη, τώρα πώς θα γίνει η δουλειά?
2: Έτσι λοιπόν, οι δημιουργοί αναθέτουν εκεί τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους. Συγκεκριμένα, για να μπορέσει να γίνει συναυλία στο ΟΑΚΑ, η εταιρεία παραγωγής πήρε την άδεια από την αυτοδιαχείριση, mm-hmm. η οποία χρεώθηκε σύμφωνα με το αμοιβολόγιο της 7% επί του εσόδου, δηλαδή επί των εισπράξεων, επί των εισιτηρίων, επί του τζίρου. Έτσι. Mm-hmm. Αυτά τα χρήματα, για να μπορέσει να πάρεις άδεια, προκαταβάλλεις ένα ποσό. Η εταιρεία προκατέλαβε 250.000 ευρώ.
1: Αυτά τα 250.000 δεν είναι το σύνολο.
2: Όχι, είναι προκαταβολή.
1: Είναι προκαταβολή, μάλιστα.
2: Όταν θα κάνει λοιπόν η εταιρεία την εκαθάριση, μάλιστα, του τζίρου, θα δοθούν και τα υπόλοιπα τα οποία θα οφείλονται. Αυτά τα χρήματα δεν πηγαίνουν ατόφια στους δημιουργούς, γιατί δεν είναι μόνο ένας δημιουργός, έτσι. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι βέβαια ο κυρίαρχος δημιουργός, γιατί τα υπόλοιπα τραγούδια που παίχτηκαν ήταν ελάχιστα. Ήταν, αν θυμάμαι καλά.
1: Ένα ερώτημα, επειδή το ρωτούν και οι ακροατές, για να το διευκρινίζουμε. Τα ποσοστά είναι επί του τζίρου, όχι επί των κερδών.
2: Επί του τζίρου, ναι, όχι επί των κερδών.
1: Γιατί είναι, μπορεί μια συναυλία να μην είναι κερδοφόρα.
2: Όχι, είναι επί του τζίρου. Το αν είναι κερδοφόρα μια συναυλία ή όχι, αυτό είναι άλλο ζήτημα.
1: Είναι
2: κατά πόσο έχει κάνει σωστούς λογαριασμούς και σωστή πρόβλεψη
1: ο παραγωγός.
2: Η εταιρεία παραγωγής.
1: Ναι, ναι. Okay.
2: Αυτό δεν μπορεί να πληρώνει τα σπασμένα ο δημιουργός.
1: Σωστά.
2: Ο δημιουργός, άμα εσύ δεν έχει κάνει καλή πρόβλεψη, είναι δικό σου σώμα.
1: Άρα τώρα ο κύριος Καρβέλας λέει ότι εγώ παίρνω από την αυτοδιαχείριση, την εταιρεία στην οποία είχα εκχωρήσει τα πνευματικά μου δικαιώματα, μάλλον τη διαχείριση των πνευματικών μου δικαιωμάτων, εις ό,τι αφορά τις ζωντανές εκτελέσεις, και τους αφήνω αυτό που είναι για ραδιόφωνα, για εστιατόρια, για ξέρω
2: εγώ. Ακριβώς.
1: Ωραία.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, αφαιρεί την εξουσιοδότηση μόνο για τις συναυλίες και τις ζωντανές εμφανίσεις για ένα και μόνο λόγο. Γιατί δεν μπορεί να κάνει ο οργανισμός να κάνει διακρίσεις μεταξύ του ενός ερμηνευτή και του άλλου. Mm. Οπότε σου λέει, εγώ για να μπορώ να έχω έλεγχο σε ποιον αδειοδοτώ, πλέον όποιος ερμηνευτής θα θέλει να τραγουδάει τα τραγούδια μου σε συναυλίες και ζωντανές εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα, θα ζητάει από μένα προσωπικά την άδεια.
1: Συγγνώμη, αυτό είναι δικαίωμα αναφέρετο του καλλιτέχνη.
2: Αναφέρετο, απόλυτο και θεωρείται ανθρώπινο δικαίωμα.
1: Ωραία. Άρα αν η κυρία Βύση τώρα θέλει να τραγουδάει όπου τραγουδάει τραγούδια Καρβέλα, πρέπει να πάει στον κύριο Καρβέλα και να του πει πόσο.
2: Ακριβώς. Και ξέρετε, όταν πια κανείς διαχειρίζεται μόνος του το δικαίωμά του, χρεώνει και ό,τι θέλει. Έτσι δεν είναι. Δεν δεσμεύεται από τις αμοιβές του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης, γιατί ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης δεσμεύεται κατά κάποιο τρόπο ως προς τις αμοιβές που προβλέπει.
1: Α, ζητάει ό,τι κρίνει.
2: Ο καθένας ακριβώς ζητάει ό,τι κρίνει. Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Ακριβώς. Αυτό ισχύει. Έργα όμνες που λέγαμε για τη συμφωνία των Πρεσπών.
2: Ωραία το λέτε. Απλώς να σας πω ότι αντίστοιχο δικαίωμα έχει και ο ερμηνευτής. Το οποίο στην περίπτωση του ερμηνευτή, δηλαδή του τραγουδιστή, δεν ονομάζεται πνευματικό δικαίωμα, γιατί ο τραγουδιστής δεν δημιουργεί το τραγούδι, δεν δημιουργεί τη μουσική σύνδεση και τους στίχους. Ονομάζεται συγγενικό δικαίωμα. Σημαίνει δηλαδή ένα δικαίωμα συγγενικό προς το πνευματικό, χωρίς να είναι πνευματικό.
1: Δηλαδή.
2: Αυτό το δικαίωμα το έχει ως προς την ερμηνεία του. Δηλαδή, εσείς ως ραδιόφωνο ή ένας τηλεοπτικός σταθμός δεν μπορεί να μεταδώσει την ερμηνεία ενός καλλιτέχνη χωρίς να του πληρώσει δικαιώματα. Και εκεί και τα δικαιώματα των ερμηνευτών τα χειρίζονται συνήθως, τα διαχειρίζονται οργανισμοί συλλογική διαχείριση. Ο ερατό, ας πούμε, στην Ελλάδα είναι για τους τραγουδιστές.
1: Ένα λεπτό όμως εδώ πέρα. Ας υποθέσουμε ότι πλέον που ο κύριος Καρβέλας αυτό διαχειρίζεται το πνευματικό του έργο, τα τραγούδια του, εν πάση περιπτώσει, λέει: εγώ βγάζω τις ταρίφες και εγώ δίνω τις άδειες για όλα. Πώς μπορεί να αποστεί του δικαιώματος να τραγουδάει ένα τραγούδι που το τραγουδούσε για 50 χρόνια μία τραγουδίστρια? Δηλαδή, δεν έχει δικαίωμα η Βύση και η κάθε Βύση σε ένα τραγούδι το οποίο το λέει 40 χρόνια δισκογραφικά, στα μαγαζιά που εμφανίζεται, στις συναυλίες που κάνει?
2: Όχι. Η απάντηση είναι. Ο ερμηνευτής έχει δικαίωμα μόνο στην ερμηνεία του. Έτσι όπως ο κύριος Καρβέλας δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την ερμηνεία της κυρίας Βύση χωρίς την άδειά της, έτσι η κυρία Βύση δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το έργο του κύριου Καρβέλα
1: χωρίς την άδειά της. Και τι μπορεί να κάνει, να το τραγουδάει ακαπέλα?
2: Όχι, ούτε καν. Καρβέλα μπορεί να το τραγουδάει, γιατί η στίχη είναι του κύριου Καρβέλα.
1: Άρα, αν δεν πάρει την άδεια του Καρβέλα, μπορεί να τραγουδάει οτιδήποτε άλλο.
2: Εκτός από Καρβέλα.
1: Ωραία, θα πάει αυτό. Λοιπόν, ήσασταν πάρα πολύ σαφή.
2: Αν έχετε ζημία έχουν και οι δύο πλευρές.
1: Καλά, είπε ο κύριος Καρβέλας, εγώ προτιμώ την οικονομική μου αυτοκτονία.
2: Και
1: εγώ τέτοια οικονομική αυτοκτονία με 500.000 στην τράπεζα, ναι, την κάνω κι εγώ άμα είναι έτσι. Δεν έχω αυτή την ώρα, αλλά άμα είχα, αυτοκτονούσα κι εγώ, ξέρω κάτι. Δεν θέλω να σας βάλω να το κρίνετε αυτό το πράγμα. Ήθελα τις νομικές διευκρινήσεις για να είμαστε σαφείς ως προς το τι λέμε και ως προς το τι επιτρέπεται και δεν επιτρέπεται. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Η κυρία Βύση έχει δικαίωμα, εφόσον ο κύριος Καρβέλας απορρίψει κάποιο αίτημά της, ας πούμε, να κάνει συναυλία χρησιμοποιώντας τα τραγούδια του, έχει κάποιο δικαίωμα, κάποιο αίρισμα νομικό να προσφύγει έναντι αυτής της απόφασής του?
2: Όχι.
1: Ωραία.
2: Όλα αυτά που ακούμε περί καταχρηστικής άσκησης, περί πολιτιστικού ιδιώματος, περί δεν ξέρω τι, δεν ισχύουν.
1: Άρα στην πραγματικότητα εδώ ο κύριος Καρβέλας κινήθηκε έξυπνα νομικά. Δεν πήγε να τις απαγορεύσει με ασφαλιστικά μέτρα τη χρήση των τραγουδιών του, γνωρίζοντας ότι αυτά πολύ πιθανόν να μην τα κέρδιζε, και είπε, όσο δύσκολο και αν είναι από άποψης οργανωτικής logistics, τα πνευματικά δικαιώματα για τις ζωντανές εμφανίσεις θα τα διαχειρίζομαι εγώ.
2: Προσέξτε, δεν είναι έτσι ακριβώς. Δεν χρειάζεται ο κάθε δημιουργός να κάνει ασφαλιστικά για να ασκήσει το δικαίωμά του. Αν δηλαδή εγώ θέλω να χρησιμοποιήσω το αυτοκίνητό σας, έτσι, ή το σπίτι σας, δεν χρειάζεται εσείς να πάτε σε κάποιο δικαστήριο για να έχετε το δικαίωμα να μου το απαγορεύσετε. Απλώς δεν μου το δίνετε. Η κυρία Βύση και ο κάθε ερμηνευτής για να ερμηνεύσει κάτι πρέπει να υπάρχει προηγούμενη άδεια του δημιουργού. Καταλάβατε, δεν υπάρχει αντικείμενο εδώ για ασφαλιστικά μέτρα. Δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να κάνει ο κύριος Καρβέλας γι' αυτό. Ο κύριος Καρβέλας το μόνο που μπορεί να κάνει είναι όταν έρθει η κυρία Βύση, όποτε έρθει και αν έρθει, είναι δικαίωμά του να τη πει όχι. Αν η κυρία Βύση αγνοήσει αυτό το δικαίωμα και προχωρήσει και κάνει τη συναυλία, εκεί ο κ. Καρβέλος, ο νόμος του δίνει πάρα πολλές δυνατότητες. Του δίνει δυνατότητα για αποζημίωση, δηλαδή αστικές ευθύνες, του δίνει δυνατότητα να σταματήσει τη συναυλία, του δίνεται δυνατότητα να την πάει ποινικό, του δίνεται δυνατότητα να την πάει αυτόφορο, του δίνεται δυνατότητα να στείλει την αστυνομία να σταματήσει τη συναυλία, να πάρει εισαγγελική παραγγελία και ούτω καθεξής. Ο ελληνικός νόμος για τα πνευματικά δικαιώματα είναι πάρα πολύ αυστηρός.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά για τις διευκρινήσεις, κυρία Σταματούδη. Να είστε καλά.
2: Είστε καλά,
1: να είστε καλά. Θα συμμεριστώ. Θα συμμεριστώ ένα που έγραφε χθες το πρώτο θέμα πάνω που έχει. Λέει, έτσι, ξεκατίνιασμα. Έτσι. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει παρασκευιάτικα, μου λέει ο φίλος μου. Λέει, και εσύ έπεσε στην καρβελοπαγίδα. Ρε αδερφέ, τι είμαστε εμείς? Ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο. Στο Γιώργο Τσατραφίλια που διερωτάται αν μπορεί να παίξει playback σε συναυλίες. Τι να σου, μα δεν ακούς τι λέει. Ούτε playback, ούτε ακαπέλα, ούτε τίποτα. Απέξει κάτι άλλο. Τι απέξει, ναι. Ποιος έχει γράψει τραγούδι? Ο Ιατρόπουλος. Η Σόφη Παπά. Η Ρόνη Σοφού. Τι έχει. Συναυλία με μεθυσμένη πολιτεία δεν κάνεις πάντως. Θα πέσουμε στα ναρκωτικά. Δεν είναι. Το τρένο. Το τρένο. Όχι, νομίζω το τρένο δεν είναι του Καρβέλα. Δεν είναι το τρένο είναι του Καρβέλα. Ένα άλλο είναι, δεν το ξέρω. Λοιπόν, ναι, μπορεί να βάζει ραδιόφωνο η Βύση. Αυτό μπορεί να κάνει. Η Βύση μπορεί. Ούτε αυτό δεν μπορεί να κάνει. Spotify.
0: Τίποτα.
1: Α, άμα το εκμεταλλεύεται εμπορικά η ίδια και. Ναι, δεν μπορεί. Τι να κάνει. Να κάνει ένα live session στο YouTube να παίζει ραδιόφωνο. Δεν μπορεί. Μπορεί. Εκεί δεν έχει έσοδα. Άμα δεν έχει έσοδα. Ε, μπορεί να τα κόβει. Άμα. Ναι, μετά θα διαχειρίζεται και το YouTube ο Καρβέλας. Διάλειμμα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24-670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Για τη σωστή θέρμανση του χειμώνα, επιλέξτε την εμπειρία και την ποιότητα. Η εταιρεία Αφιτσουλούφα Ωμικρον Εψιλον, με έδρα το χιλιόδεντρο Καστοριάς, σας προσφέρει ξερά, περσινά καυσόξυλα, οξιάς και δριός. Ιδανικά για λέβητες, σόμπες, τζάκια και τζακόσομπες. Κάθε παραγγελία προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Διαθέτουμε επίσης παραδοσιακά ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες αλφα ποιότητας για υψηλή απόδοση και καθαρή καύση. Καλέστε σήμερα τον υπεύθυνο πωλήσεων Δημήτρη Τσουλούφα στο 24670-71551 ή στο 694-8126-335. Αφή Τσουλούφα Ωμικρον Εψιλον. Θερμαίνουμε τον τόπο μας με υπευθυνότητα.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-0-73-181.
0: Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467-071-461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
9: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
10: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
9: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
1: Έρχεται. Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 12, ακούτε Alpha Radio 989. Να πω ότι μαζί μας είναι το Box, κυρίες και κύριοι. Φανταστείτε ένα παιχνίδι που όσο παίζετε τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνετε η έκπτωση σας παίρνει boost. Ξεκινάτε με 2 ευρώ, ανεβαίνετε στα 3, μετά στα 4 και φτάνετε μέχρι τα 5. Η έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες, κυρίες και κύριοι. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σας βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεστε. Βάλτε booster στην παραγγελία σας, διότι το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Τώρα, κάτι άλλο που ήθελα να το σχολιάσω και η επικαιρότητα, ο Ρούμπιο, το βυσό, όλο αυτό το σύριαλ, διαβάζω ότι έγινε και φοβερή σύσκεψη, λέει, χτες κορυφής Δύση, Κούστα, Δημητρακόπουλος και δεν ξέρω εγώ και ποιος άλλος. Το κονκλάβιο μαζεύτηκε να αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις, πώς κάνουν, λέει. Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμος, με την ενέργεια. Έκτακτη σύσκεψη στο Κουστέικο για τον Καρβέλα. Λέω εγώ μια άποψη. Μια άποψη δημοσιογραφικής οπτικής. Λοιπόν, φιλοξένησαν νωρίτερα εδώ ο Τάκης ο Χατζής και η Αθηναή Συνέγκα και ο Αντώνης ο Αντωνόπουλος. Τα δύο αντιμαχόμενα μέρη αυτού του φοβερού καυγά στο ΑΡΤ. Την κυρία Άννα Παπαδοπούλου και τον κύριο Δημήτρη Κωνσταντόπουλο. Την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάδας και τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνο αυτοοργάνωση. Για παίξε ένα απόσπασμα.

0: 25 λεπτά ο κύριος Κωνσταντόπουλος δεν μου επέτρεπε να μιλήσω. Και μου έκανε μια προσωπική επίθεση για την επιλογή μου να αποχωρήσω από το ΠΑΣΟΚ. Και σε μια περίοδο που στο ΠΑΣΟΚ έρχονται άνθρωποι που έχουν αλλάξει και 3-4 κόμματα. Είναι γάτα, είναι
1: γάτα. Θα πρέπει όμως να πληροφορηθείτε και την άλλη πλευρά με λήψη ανάκτηση. Πληροφορήθηκα τα αναφερόμενα περιπτήσεις ενδεκτικής, θα έλεγα εδώ πέρα, υβριστικής επιθεστής μου προς το στέλεχος της Ελλάδας, καθώς και επιθεστικής κίνησης βάρος της κυρίας Άννας Παπαδοπούλου.

0: ντέρμπι είναι αυτό. Τι απροσδόκητο ντέρμπι στην εκπομπή χωρίς χρώμα του Art. Από πού και ως πού. Κυρία Παπαδοπούλου, η κυρία Παπαδοπούλου σήμερα μέχρι την έβλεπα το πρωί στον Sky μου προκάλεσε πολύ έντονη συναισθηματική φόρτιση. Τον είχε βάλει τον Κατρίνη και τον έδερνε. Εντάξει, δεν τη μίλησε. Κοίταξε, για να είμαστε δίκαιοι τώρα. Εγώ σε αυτά δεν τοποθετούμε γιατί αυτά είναι λίγο τετριμένα. Λέει θα τον πάει στα δικαστήρια, να τον πάει στα δικαστήρια. Ακούστε τώρα. Αν πήγε να σηκώσει χέρι πάνω τη ο κύριος Κωνσταντόπουλος εκτός εκπομπής, εκτός αέρα, κινήθηκε απειλητικά εναντίον τη. Το ένα το άλλο είναι αυτονόητα καταδικαστέο, είναι χονδροειδές. Αν συνέβη αυτό το πράγμα και το μαρτυρεί και ο Λευτέρης ο Κτιστάκης, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας από τη Βιωτία που ήταν παρόν, είναι ένα αυτονόητο περιστατικό. Θα έπρεπε το Πασόκ να έχει διαγράψει τον κύριο Κωνσταντόπουλο να τελειώνουμε, να πάει σπίτι του άνθρωπο, στο Αγρίνιο εκεί πέρα, να δώσει χαιρετίσματα στον Καλιακμάνη και στη βουλευτήνα που έχουν εκεί πέρα, να τελειώνουμε, να προχωρήσουμε τη ζωή μας παρακάτω. Βεβαίως οφείλω να πω ότι το δεν με άφηνε 5 λεπτά να μιλήσω, γι' αυτό του είπα πάρε ένα ηρεμιστικό, όπως είπε και η κυρία Παδοπούλου. Δεν το λες και ιδιαίτερα κομψό, γιατί ο δυναμισμός και η καθαρή έκφραση θέσεων με σθένος και παρησία και λοιπά, από το λέω κι εγώ δύο κουβέντες παραπάνω, έχει μία μικρή διαφορά, ξέρω εγώ, έχει μία, τα χωρίζει μία, όχι ιδιαίτερα λεπτή, μια κόκκινη γραμμή εν πάση περιπτώσει. Το θέαμα είναι αντιαισθητικό πρώτα απ' όλα. Ένας πεντάλεπτος τσακωμός δύο ενήλικων ανθρώπων, ένα σκυλολόι της κυρίας Παπαδοπούλου και του κυρίου Κωνσταντόπουλου, αν νομίζουν ότι αυτό το πράγμα προωθεί το δημόσιο διάλογο, ωραία, 1-0. Δεύτερον, αν νομίζουν ότι αυτό ενισχύει κάποια προοπτική συνεργασίας μετά τις εκλογές, ούτε για αστείο. Αλλά διαχωρίζω δύο τινά. Αφενός την εικόνα του δημοσίου διαλόγου, η οποία είναι χάλι μαύρο, άστα βράστα, το οποίο είναι ένα πράγμα και για το οποίο ευθύνονται και οι δύο απολύτως, επειδή παρακολούθησα και τα 5 λεπτά, είναι και οι δύο απρεπείς και χυδαίοι, τελεία. Της είπε άσχημα πράγματα ο Κωνσταντόπουλος, του είπε και αυτή άσχημα πράγματα. Τον είπε ότι του είπε πάρτε ένα ηρεμιστικό κύριε Κωνσταντόπουλε. Δηλαδή τι συζητάμε τώρα. Ένα το δημόσιο, δεύτερο το ιδιωτικό. Αν ο Κωνσταντόπουλος έχει κινηθεί φυσικά εναντίον της, να πάει να την πλακώσει κατά το κοινό λεγόμενο, να της επιτεθεί, να κάνει οτιδήποτε, λέγοντάς την σκουπίδι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αυτό είναι ευθύνη του πειθαρχικού του Πασόκ, να στείλει τον κύριο Κωνσταντόπουλο να αυτοοργανωθεί σπίτι του, να οργανώσει τον Καλιακμάνη, τη Σταρακά στο Αγρίνιο, τη βουλευτήνα του Πασόκ εκεί πέρα, να οργανώσει την κουζίνα του σπιτιού του άνθρωπου, να οργανώσει τον γκαράζ του, τον κήπο του, ό,τι θέλει. Είναι μια άλλη τάξη συζήτηση. Αν δεν έχει γίνει όμως το περιστατικό, είναι ψευδολογία. Εγώ δεν το ξέρω, δεν το έχω δει. Ακούω, μου είπαν ότι κάποιος επικοινώνησε με τον κύριο Κτιστάκη εχθές, ο οποίος ο κύριος Κτιστάκης επιβεβαιώνει τα off-camera περιστατικά. Όταν θα γίνει η μήνυση, θα πάει ο κύριος Κτιστάκης στο δικαστήριο και ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του. Γιατί τα σχολιάζω όλα αυτά? Γιατί αυτό είναι ένα γκροτέσκ θέμα για τη δημόσια συζήτηση και δεν χρειάζεται να απασχολούμεθα άλλο με αυτό από τη στιγμή που έχουν προαναγγελθεί νομικές ενέργειες. Τουλάχιστον από την πλευρά της κυρίας Παπαδοπούλου. Η Άννα Μαρία, η Παπακωνσταντίνου είναι εδώ. Εσύ είχες καμιά παραγγελιά για αντάρτικο πουλάκι μου?
1: Έχεις βάλει πολύ καλά τα κομμάτια σήμερα, έχω καλά να πω. Ειδικά η καταιγίδα μου άρεσε.
0: Η καταιγίδα, σ' άρεσε? Εσύ είσαι σκυλή ατάιγο. Όχι γατή ατάιγο που λέω. Σκυλή ατάιγο είσαι εσύ. Λοιπόν, σας χαιρετώ, σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 11 η ώρα το πρωί εδώ στον Αλφα Radio 989. Η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου με το Δελτίο των Ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Βαγγέλης ο Περής. Ελπίζω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχει βρεθεί μια λύση σε αυτό το φοβερό σύριαλ. Και αν δεν έχει βρεθεί, εμείς εκπομπή έχουμε τη Δευτέρα εδώ πέρα. Καλό θα ήταν να μην έχει βρεθεί μέχρι τότε. Γεια σας.

0: Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως, όπως είπε ο κύριος Ρούμπιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν τα έργα διασυνδεσιμότητας, ενώ υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υποστήριξε ότι έχουμε ελαφρύ κυματισμό και αεράκι στο Αιγαίο. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές συναντήσεις με τον Τούρκο πρόεδρο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη αυτοδυναμίας στις επερχόμενες εκλογές, επισημένοντας ότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία, σημειώνοντας ότι σε κυβερνήσεις συνεργασίας χάνεται λίγο η μπάλα. Στο πεδίο του πληθωρισμού, τόνισε ότι καταφέραμε να κρατήσουμε για κάποιο διάστημα τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, εκτιμώντας ωστόσο ότι θα έχουμε ανατιμήσεις. Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερο περιθώριο κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε, επισήμανε ο κύριος Μητσοτάκης. Τραγωδία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θιβών στο Ρέντι. Μία 24χρονη και ένας 28χρονος έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα όταν η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της και ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τη νύχτα και στην Αθηνών Κορίνθου, κοντά στα διόδια της Ελευσίνας, όταν τέσσερις μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι επιβαίνοντες. Ένας 33χρονος νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο Θριάσιο, ενώ ένας 42χρονος και ένας 30χρονος νοσηλεύονται στο Τζάνιο. Πάνω από μία ώρα διήρκησε η κατάθεση της 19χρονης κόρης των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η 19χρονη επιβεβαίωσε ότι και η ίδια έχει υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση από τη μητέρα της, ενώ παραδέχτηκε ότι εκείνη ήταν που κάλεσε το ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον δημοφιλή τραγουδιστή. Η νεαρή κοπέλα προσήλθε ενώπιον του ανακριτή έπειτα από αίτημα του πατέρα της, το οποίο είχε υποβληθεί πριν από την απολογία του. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται δύο νεαροί για την επίθεση σε βάρος του 32χρονου έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Πρόκειται για έναν 18χρονο και έναν 22χρονο, οι οποίοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για οπαδικό επεισόδιο. Οι δράστες φέρονται να ρώτησαν τον 32χρονο αν είναι αριστερός και μετά τη θετική απάντηση που έλαβαν να του επιτέθηκαν με μαχαίρι, ενώ προηγουμένως προσπάθησαν να του πάρουν το κινητό. Ο 32χρονος μεταφέρθηκε στο Τζάνιο νοσοκομείο με τραύμα στον μυρό. Να μην αφήσουμε χώρο για επανεμφάνιση των χρυσαυγήτικων ταγμάτων εφόδου και των νεοναζί εγκληματιών, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Έκρηξη σημειώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμηδος στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά. Από το περιστατικό, μία 30χρονη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα στο πόδι. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με το αρμόδιο κλιμάκιο να εξετάζει τα αίτια της έκρηξης. Κλειστό παραμένει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις καταγγελίες για οσμή φυσικού αερίου στις σχολικές μονάδες. Η απόφαση λήφθηκε για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς απαιτούνται εργασίες συντήρησης στον Λέβητα και το δίκτυο φυσικού αερίου. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Τουλάχιστον 205 μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν τις τελευταίες ώρες νότια της Κρήτης. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης με τη συνδρομή της Frontex και του Λιμενικού. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 5 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών, ανάμεσά τους μία 5χρονη, από τη μερική κατάρρευση 7 όροφης πολυκατοικίας στην περιοχή Μάλτεπε στην Κωνσταντινούπολη. Η νομαρχία ανακοίνωσε ότι 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους επί τόπου και ένας υπέκυψε στα τραύματά τους στο νοσοκομείο. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν στη Σαουδική Αραβία από επιθέσεις των Χούθη στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο υπό την Σαουδική Αραβία συνασπισμός στην Ιεμένη ανακοίνωσε ότι θα απαντήσει δυναμικά στις επιθέσεις των Χούθη, γνωστοποιώντας ότι κατέστρεψε 3 εκτοξευτές πυράβλων που χρησιμοποιούσαν οι αντάρτες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 και 4 απόψε, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 26 βαθμούς, ενώ ο Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλεο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στα δυτικά. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
4: Ξεκινάει μία ακόμη περιπέτεια ενημέρωσης και τηλεπικοινωνίας. Όπως είπε και ο Τσίπρας για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και βεβαίως να πούμε ότι δεν είναι αμαρτία να γίνεται ένα λαθάκι. Περιέργως όμως, το στιγμιότυπο εξαφανίστηκε από τα ενημερωτικά site, από αυτά που παλεύουν για τη σωστή πληροφόρηση, για παράδειγμα την εφημερίδα των συνταχτών. Εμείς ό,τι λέγεται το κάνουμε ήχο. Γι' αυτό έχουμε φέρει τον καλύτερο, Θάνος Μπούπας, εγγύηση. Ρυθμίζει τον ήχο και ρυθμίζει και ταχυτικά τα οποία τα έχει φέρει η Χριστίνα Μούγιου. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Βαγγέλης Πέρης είναι εδώ στο μικρόφωνο και κάνει διάφορες σκέψεις, όπως ότι πολλοί υποστηρίζουν ότι αν οι γυναίκες έπαιρναν στα χέρια τους τον κόσμο, όλα θα ήταν πιο δίκαια και πιο ασφαλή. Και μάλλον έχουν δίκιο. Όμως κανείς δεν μπορεί να περιγράψει τι θα συμβεί αν δύο βουλευτίνες βρεθούν απέναντι και μία είναι η Τζάκρη, που είπε μάλιστα ότι είναι νομοτέλεια να επιστρέψει στο Πασόκ, και η άλλη είναι η αντίπαλός της, δηλαδή η κυρία Ραμπατζή.
5: Αν επομένως η κυρία Ραμπατζή επομένως αξιώνει για τον εαυτό της, αξιώνει για τον εαυτό της κάποια διακριτή ή συμπεριφορά σε σύγκριση με τους άλλους ενός πολίτη, σας το ξαναλέω. Η συντριπτική μειοψηφία των πολιτών, οι οποίοι καλούνται από τις ανακριτικές αρχές να παρέχουν εξηγήσεις.
6: Έτσι έκρινε να αθωωθούν οι υπόλοιποι.
5: Αυτό σας λέω.
6: Αυτό δεν πετάει.
5: Γιατί πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη.
7: Δεν ζητούμε συγγνώμη γιατί δεν
8: σέβεται η κυρία Τζάκρη.
7: Εδώ δεν σεβάστηκε τα πολιτικά κόμματα τα οποία αλλάζει σαν τα πολύ ωραία φορέματά τη.
5: Κάνετε φθηνό λαϊκισμό και επιδίδεστε σε σεξισμό και είστε και γυναίκα και δεν σας τιμά.
7: Εσείς είστε γνωστοί.
5: Επίσης.
7: Εσείς είστε γνωστοί για τις επιθέσεις τις οποίες κάνετε.
5: Εγώ δεν κάνω καμία επέθεση, μιλάω πάντα τεκμηριωμένα.
7: Άλλωστε κυρία Ραμπατζή. Σας χαρακτηρίζει μία δήλωση. Ο Σόιμπλε πέθανε, ο Μητσοτάκης ζει.
5: Ναι,
7: ποια
5: ναι.
7: Σοβαρή ναι, πολιτική.
5: Ο Σόιμπλε πέθανε, ο Μητσοτάκης ζει.
7: Για να συνεχίζει αυτή τη δήλωση.
5: Για να συνεχίζει, κυρία Ραμπατζή, τις πολιτικές. Να συνεχίζουμε δηλαδή σαν να είμαστε σε μνημόνιο, να έχουμε βγει από το μνημόνιο το 2018, αν δεν καταλάβατε την πολιτική σημασία.
9: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Αυτό ονομάζεται αγάπη. Και αυτά τα δύο κορίτσια, ναι, αγαπητοί.

0: Η ζωή Κωνσταντοπούλου αγαπούσε τον Αλέξη. Τώρα μπορεί να έχει αλλάξει. Όχι, σίγουρα έχει αλλάξει.
1: Όσο αγαπιόμαστε τα δυο, να με φύλα στο στόμα.
0: Δεν σηκώνω μαζί τις γροθιές. Έχει αλλάξει η εποχή.
1: Όσο αγαπιόμαστε,
0: δεν μιλάει η ζωή για τον Αλέξη με τα καλύτερα λόγια.
2: Αν λοιπόν έρθει κάποια στιγμή κάποιος και σας πει Ζωή Κωνσταντοπούλου, άκου, ο μόνος τρόπος είναι να φτιάξουμε έναν πόλο, εμείς οι αριστεροί, ό,τι προβλήματα έχουμε να τα αφήσουμε στην άκρη, έτσι, και να δούμε τι θα κάνουμε. Εσείς θα μπορούσατε να μπείτε σε μια τέτοια διαδικασία, ακόμα και αν το κόμμα με το οποίο θα έπρεπε να έρθετε σε μια συνεννόηση να είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
3: Κυρία Καραμέτρου, θα σας απαντήσω με ευθύτητα. Εγώ θεωρώ χρέος μου, επειδή τις αποφάσεις μου τις έχω πάρει με κόστος και έχω υπηρετήσει αυτές τις αποφάσεις. Θεωρώ χρέος μου πρώτα απ' όλα να προφυλάξω την κοινωνία από άλλη μια εξαπάτηση, γιατί ο Τσίπρας είναι απατεώνας, επομένως οτιδήποτε και αν λέει σήμερα, αύριο το γυρνάει.
0: Τι σκληρά λόγια. Αλλά μετά από τόσα χρόνια πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η ζωή μιλάει με σοφία. Δηλαδή αν τη λέγανε ζωή θα τη λέγανε σοφία. Τον Αλέξη θα τον λέγανε Αλέξη.

ταιριάζει και αυτό με την καρδιά, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτό ήταν το σήμα της προεκλογικής εκστρατείας πρόπερση, πριν από 3 χρόνια μάλλον.

0: το τραγούδι είναι από την εποχή της βιντεοκασέτας, που δεν ήταν και η καλύτερη εποχή για την ελληνική ηθοποιία, σκηνοθεσία και τα υπόλοιπα. Βέβαια το σενάριο ακούστε.
1: Με λένε Αλέξη.
0: Ωραίο ήταν.
1: Σε λένε Σοφία.
0: Τώρα έχουμε αναβαθμιστεί ποιοτικά. Τα πράγματα είναι πολύ πιο λεπτά, πολύ πιο κομψά.
1: Ο κόσμος κοιμάται.
0: Δεν κοιμάται πια ο κόσμος. Για παράδειγμα υπάρχει ο G.O.K. ο οποίος πρωταγωνίστησε στο Survivor και είναι έτοιμος να διοικήσει αυτή τη χώρα. Έχει πολύ συγκεκριμένο σχέδιο, ας το ακούσουμε.
2: G.O.K. μίλησε στον Αλέξανδρο Ρούτα.
3: Τι κάνεις G.O.K. σε τι φάση πετυχαίνω?
4: Πολύ καλά, brother. On top of the world, man.
3: Θα σε έρθουμε να κατεβαίνεις τελικά στην πολιτική?
4: Ναι, ναι, εννοείται. Μπορεί και σε 2 χρόνια στις ευρωεκλογές.
3: Σκέφτεσαι να δημιουργήσεις κόμμα τώρα για τις εκλογές?
4: Κοίτα, για τώρα, όχι. Αλλά έχουμε τι είναι το κόμμα και το όνομά του. Generation Ελλάς. Αυτό είναι. Εγώ είμαι της φάσης του θέλω να βγάλω την Ελλάδα από την Ελλάδα. Έχουμε καταλάβει η νοοτροπία της Ελλάδος δεν έχει πετύχει, bro. Δεν είναι πετυχημένο να πούμε wow.
3: Πότε θα παντρευτείς?
4: Soon. Soon. 1-2 χρόνια σίγουρα, bro. Ναι,
3: κάνει γιατί... την πρόταση γάμου?
4: Όχι, αλλά το έχω παρακάνει λίγο τώρα. Έχουμε μεγαλώσει λίγο και μου λέει και η ίδια, λέει τι γίνεται τώρα, τι.
3: Κάνει παράπονο.
4: Ναι, και μου λέει, τι άλλο μου λέει, λες παντού ότι θέλεις 10 παιδιά. Άμα να ξεκινήσουμε τώρα, πότε θα ξεκινήσουμε? Θα γίνω γιαγιά, λέει, και θα κάνουμε παιδιά ακόμα.
3: Θες να κάνεις 10 παιδιά?
4: Yeah, I want a clan, bro. Ναι. Και να τους στείλω όλους παντού, παγκόσμια. Θα στείλω τον έναν μικρό Κίνα, τον άλλον εκεί Αμερική, τον άλλον Γερμανία. Παντού να το. Ξέρεις, Μέγας Αλέξανδρος, bro, αυτά που λέω, να κατακτήσουμε τον κόσμο.
0: Θα κάνει 10 παιδιά, έχει 10 ψήφους δηλαδή σίγουρους. Γι' αυτό αργούνε λίγο οι εκλογές, η συμμετοχή τους εκλογές. Επιτέλους ένας Αμερικάνος θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας χωρίς μεσολαβήσεις και τέτοια.

0: Κρίς λέγεται. Το πετύχαμε, εντάξει. Έχετε παρατηρήσει ότι οι Αμερικάνοι συνέχεια λένε you know? Ό,τι και πρόταση να λένε, βάζουν μέσα 5-6 you know, you know. Εμείς δεν το έχουμε αυτό, γιατί είμαστε άλλοι φίλοι. Παράδειγμα, το Λιάγκα τον έχετε ακούσει ποτέ να λέει you know ανάμεσα στις προτάσεις? Το όχι. Θα μου πεις τι λέει, κάτι άλλο θα έχει βρει.
1: Είναι αυτό που έχω πει εγώ 100 φορές.
2: Θα ανοίξει 5 αθλητικά κέντρα κτλ. Χωρίς ιδιαίτερα χρήματα κτλ. Προασπίζεσαι να τον προβάλλει κτλ. Σε παρεάκια, σε παρεώνια κτλ. Λέγοντας ότι σε βασίζεσαι κτλ. Και ο παρουσιαστής όμως που παίρνει πιο πολλά λεφτά, που παίρνει τη δόξα κτλ. Από κάποιους κτλ. Όπου κολυμπούσαμε κτλ. Δεν ήθελε, δεν τώρα κτλ. Lifestyle με συνεντεύξεις κτλ. Και λέγεται αό κτλ.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το ξέρετε ότι ο Λιάγκας, πέρα από τηλεπαρουσιαστής, έχει ασχοληθεί με το τραγούδι, δεν παίζει μόνο πιάνο, έχει γράψει και στίχους. Για τη Μαρινέλα. Βεβαίως έχει βάλει αυτά τα οποία ξέρει. Και τα λοιπά.

0: λογικό πάντως, επειδή κάνει ψυχαγωγική κυρίως εκπομπή ο Λιάγκας, να μην χρησιμοποιεί πολλές λέξεις με το και τα λοιπά και τα λοιπά, βγάζει με ροκαματάκι. Έλα τώρα όμως στη θέση του Πορτοσάλτε. Τι να βγει να πει και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν υποστηρίζεις ένα κόμμα, ένα πρωθυπουργό λέγοντας και τα λοιπά και τα λοιπά. Κάτι πρέπει να βρεις. Κοσμητικά επίθετα, επιχειρήματα, κυρίως κοσμητικά επίθετα. Αλλά καμιά φορά και επιχειρήματα. Επιχειρήματα ατράνταχτα.
1: Πάντως για άλλη μια φορά ο Μητσοτάκης δεν έπεσε. Τι θα, εγώ περίμενα από τον έκθεση δεν πέσει.
2: Γιατί να
1: θα
2: πέσει.
1: Όχι, περιμέναμε στην έκθεση.
2: Περίμενες να πέσει που μοίρασε 2 δισεκατομμύρια.
1: Όχι, όχι. Ο μισόλυτο. Δεν ήταν η εκτίμηση ότι έρχεται η ΔΕΘ και επιτέλους
0: έρχεται
1: η κατάρρευση και έρχεται
2: το Τσίπρας. Θυμάμαι τέτοια ανάλυση.
1: Αγάντα πρόεδρε, γιατί στοιχίζονται όλοι από πίσω σου. Μπα και φύγει ο Κούνης. Να το ρίξουν
0: όλοι.
1: Όλοι μαζί από πίσω.
2: Πάντως,
1: γιατί μόνοι του δεν μπορούν.
2: Δεν υπάρχει λόγο.
0: Εδώ ο Τσίπρα του ευχήθηκε καλή επιτυχία.
1: Ακριβώ.
2: Η κυβέρνηση
0: που δεν παρέδωσε την εξουσία. Στο Μαξίμου.
2: Λέω άγχος,
1: κανένα άγχος.
2: Όχι εσύ, η κυβέρνηση, ναι. Λέω. Λοιπόν, τσακώνεται κάθε μέρα με τον Σαμαρά.
1: Η αποτύπωση των μετρήσεων δείχνει ότι ούτε ο Τσίπρας μπορεί, ούτε ο Ανδρουλάκης μπορεί απλά πράγματα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν θα τον αφήσει να πέσει. Ακούμε την κραυγή. Μια επίκληση βοήθειας. Τρέχει όπου και να βρίσκεται να το κρατήσει.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
1: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο. Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο.

0: και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
0: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
0: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ωραία, τι σας έχουμε. Τι σας έχουμε, μόνο για σας. Τους ακροατές του Alpha Radio 989. Έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο. Βάλαμε και πλακάκια καινούργια να το δείτε, κούκλα. Έχει αριθμό, μπορείτε να καλέσετε. 212-212-4800. Και ένα email. Ένα email κανονικό. onair@alpharadio989.gr. Φυσικά και το Viber περιμένει τη συμμετοχή σας, 6947-989-989. Και έχουμε τη Γεωργία, η οποία λέει να πείτε για το Ρούμπιο που πήρε τσάμπα την Πνίκα, σε λίγο θα την νοικιάζουμε για γάμους και βαφτίσεις. Έλα, θα σου πω κάτι, πρέπει να βρεθεί μια εναλλακτική, γιατί Σαντορίνη πλέον δεν μπορεί να σηκώσει όλο τον όγκο των Κινέζων. Μια χαρά είναι η Πνίκα. Μια καλή τιμή να βρούμε. Και ο Φίβος, ποιος Φίβος? Ο γνωστός μου σουργός. Ο Φίβος μας λέει, σήμερα δεν έχει βύση και καρβέλα. Δεν είπε κακία σήμερα ο ένας για την άλλη. Δεν προκύπτει κάτι, αλλά το έχω βαρεθεί λίγο το θέμα. Θέλω να πάμε σε καινούργιες συγκρούσεις. Συγκρούσεις που δεν είναι και τόσο καινούργιες, είναι παλιές, αλλά είναι διαχρονικές. Ο Παπανότας, για παράδειγμα. 2 χρόνια ασχολείται με τη μαγείρα. Λέγαμε ότι φέτος την ξέχασε, άμα δεν.
4: Για την πολύκροτη πλέον κόντρα τη Μπέτση Μακίνα με τον Δημήτρη Παπανότα. Πάμε να δούμε.
5: Είχε βγει η Miss Ξάν, δεν ξέρω εγώ, Miss Άνω Τριτίκλανα, το 1990 νομίζω. Δεν είναι παιδάκι.
4: Δεν θα βγαίνω να απολογηθώ πότε ξεκίνησα την καριέρα μου, γιατί όσα χρόνια είναι ο κύριος Παπανότας στην τηλεόραση, είμαι και εγώ.
6: Αυτό το κορίτσι να το βλέπετε κάθε μέρα είναι η έκπληξη της τηλεόρασης.
5: Αν υπάρχει αυτό το κοινό που δεν αντέχει και θέλει οπωσδήποτε να δει την Πέτη, το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου.
6: Γεια σου ρε παιδάκι, που έχεις ακόμα τα σουξές.
5: Ο Δήμος Παπάγου τι έπαθε, είναι στα καλά του.
6: Και είναι λοιπόν ο Δήμος Παπάγου με βράβευσε. Βραβευμένο.
7: Λοιπόν, επόμενη. Ποια είναι η κυρία? Η κυρία είναι η Μπέτη Μαγκύρα.
6: Πόσο κακό είναι δηλαδή αυτό που είπε ο άνθρωπος και πέσατε να τον φάτε?
5: Δεν ξέρω πόσα πληρώνουν για να φαίνονται άλλουστες, αλλά...
6: Θα βάλω και λίγα τυπάκια και ξεσονάκια.
5: Τα συγχαρητήρια μου στους hair stylist, οι οποίοι τα παίρνουν για να σε βγάλουν άλλουστο.
6: Και ειδού το φυσικό αποτέλεσμα.
8: Μπέτη Μαγκύρα την γνωρίζετε?
5: Όχι.
8: Ως παρουσιάστρια ή ως πρόσωπο γενικά?
5: Δεν τη βλέπω.
6: Να σας πω. Κατσίκα. Μπέτη.
9: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Δημήτρη, καπνίζει πάντως. Εγώ καταλάβω ότι καπνίζει. Αν πεις που το κατάλαβες, διέστησε. Τι άλλο κάνει? Κλείνει σπίτια. Η Μαγκύρα, το ξέρω ότι μιμείτε διάφορες φωνές, ακούστε τη τώρα. Τη Βουγιουκλάκη. Τάλε κουάλε.

0: ποτέ δεν.
1: Είναι φανερό ότι αναφέρεται στον Παπανότα. Όπα! Ναι! Το σφύριγμα ακόμα το βελτίωσε.

0: Νάτος έρχεται με το αυτοκινητάκι του, ο κύριος Αποστολόπουλος, ο γνωστός δημιουργός μόδας, πάρα πολύ καλός να λέμε τις αλήθειες, ο οποίος επίσης αγαπάει όχι τη μαγκίδα, την έχει καλύψει ο Παπανότας. Για ποιον θα μιλήσει? Α, θα μας πει τη γνώμη του για τη Βανδύ και το Λάκη Γαβαλά. Φαντάζομαι ότι είναι υπέρ τους.
1: Δεν σε κάνει, κυρία, ούτε η ηλικία, ούτε το ρούχο. Δίνομαι όπως γουστάρω να δίνομαι.
2: Καλά το κάνει. Το καθένας, τι είμαστε, οι επιλογές μας. Αν θέλω εγώ να ντυθώ καρνάβαλος, θα είμαι καρνάβαλος. Αλλά και πάλι αν έχω τη δυνατότητα, ακόμα ντυμένος με περίεργο τρόπο, να κρατήσω την αξιοπρέπειά μου. Ο άνθρωπος χάνει την αξιοπρέπειά του όταν τα αποφασίσει ο ίδιος.
1: Ο Λάκης Γαβαλάς πρόσφατα είπε για τη νέα του επιχειρηματική κίνηση να σχεδιάσει τα φόπλακες.
2: Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Κοίταξε, όσο ξεκινάς κάτι, σαν σχεδιαστή, σαν δημιουργό, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι τον εαυτό σου.
1: Δηλαδή, ο κύριος Γαβαλάς σκέφτεται τον εαυτό του, ξεκινώντας να σχεδιάζει τις ταφόπλακες.
2: Σκέφτεσαι τον εαυτό σου, δηλαδή, όταν εγώ αύριο σχεδιάζω σάβανα, δεν σκεφτώ και τα δικά μου.
1: Εσείς θα κάνατε ποτέ κάτι τέτοιο?
2: Εγώ όχι, θα κάνω κάτι διαφορετικό. Θα κάνω a funeral suit, κοστούμια για κηδεία.
0: Είναι γλυκός άνθρωπος και αυτά που πήταν και τη ζάχαρη. Πώς το λένε τη ζάχαρη? Ζούκερο. Ρίτα Παβόνε. Το έχουν πει και οι idols αυτούς ελληνικά με άλλους τύπους.

0: εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Ρε τι σας έχουμε εδώ, το enfant gâté. Θάνος Μπούπας φροντίζει τον ήχο. Χριστίνα Μούγιου έχει φέρει τα ηχητικά. Και στην κορυφή της πυραμίδας και στα δική φωνή του Βαγγέλη Περί. Ευχαριστώ. Είμαστε ήρεμοι, έχουμε βάλει και μια σχετικά ήρεμη εκπομπή, γιατί καταλαβαίνετε ότι έπεται καταιγίδα. Και όταν λέμε καταιγίδα, από πού προκύπτει? Συνήθως από δύο πολιτικούς που βρίσκουν ευκαιρία να πλακωθούν. Έχουμε ακούσει δύο κορίτσια πλακωθήκανε, αλλάζουμε συνδυασμό. Έχουμε ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Το κορίτσι είναι η κυρία Αντωνοπούλου, του κόμματος Τσίπρα, δεν θυμάμαι το όνομά του. Το αγόρι είναι ο κύριος Μαρκόπουλος και υπουργός, θέλω να σου πω, της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Κάτι θα μάθουμε δηλαδή.
3: Δεν σας διέκοψα, κυρία Αντωνοπούλου, σας παρακαλώ. Είστε απαράδεκτοι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Εγώ δεν συμμετέχω.
3: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ, έχετε ξεφύγει.
4: Κύριε Μαρκόπουλε, σας παρακαλώ.
3: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Προσπαθώ να αρθρώσω μια κουβέντα.
4: Εντάξει, δεν είναι κατάσταση αυτή.
3: Δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι να κάνω διάλογο. Σας παρακαλώ, κυρία Βουλγαρή. Εγώ φταίω που με διακόπτει συνεχώς.
4: Σας παρακαλώ πολύ.
3: Δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι. Με συγχωρείτε. Δεν θα πέσω σε αυτό το επίπεδο συζήτηση επειδή η κυρία Αντωνοπούλου θέλει να κάνει TikTok στο σπίτι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Και να παίρνετε. Σας παρακαλώ.
3: Δεν συμμετέχω με την κυρία Αντωνοπούλου σε άλλο διάλογο. Δεν έχει νόημα.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Δεν τον αφήνουν τον κύριο Μαρκόπουλο να μιλήσει. Αλλά εμείς του δίνουμε άπλετο χρόνο. Στο Μαρκόπουλο. Α, είναι άλλος αυτός. Εντάξει, το ίδιο, δεν πειράζει.
6: Εδώ δεν έχει σύνορα.
2: Ακούμε σύνθεση του Γιάννη Μαρκόπουλου. Μπροστά.

0: ταμπού στην πολιτική ότι κάποιος αλλάζει κόμμα και αρχίζουν όλοι γιατί άλλαξε, γιατί έφυγες. Δεν είναι όλη η πολιτική έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι συνεπείς, ότι κρατάνε το λόγο τους. Και μάλιστα είναι τόσο σίγουροι ότι θα τον κρατήσουν που λένε εκείνο κρατήστε που το βίντεο για να δείτε ότι εγώ πάντοτε κάνω αυτό το οποίο λέω αυτή τη στιγμή.
1: Τα ζώα που σας φάγαν δηλητηριαστήκανε από τα δυο κορμιά σας. Το λέει το ραδιόφωνο.
0: Έχουμε τον κύριο Βελόπουλο. Ο κύριος Βελόπουλος της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος, μια που το λαός βρίσκεται σχετική επικαιρότητα, το κόμμα δηλαδή, είχε διαβεβαιώσει και είχε ζητήσει μάλιστα αυτό ακριβώς που λέγαμε προηγουμένως, να κρατηθεί το σχετικό βίντεο, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εγκαταλείψει τον Καρατζαφέρη. Το είπε αυτό, την επομένη έφυγε.
2: Τον πόλεμο που κάνουν σε έναν άνθρωπο, στον πόλεμο του λαός, εγώ θα μείνω δίπλα του και σε μια βουλευτή από το πρωί. Έτσι. Το επαναλαμβάνω. Και μόνο για τον πόλεμο που κάνει στον πρόεδρο του λαός, το λέω εντύπως, θα φύγω τελευταίο από το κόμμα. Κάνε το βίντεο, κύριε πρόεδρε. Τώρα κάνε το βίντεο. Για να με κάνεις ντρόπα να το κάνω ποτέ αυτό το πράγμα. Το επαναλαμβάνω. Και μόνο αυτό που του κάνουν τώρα γιατί είναι άδικο, ένα άνθρωπο που ξεκίνησε από το πουθενά να κάνει ό,τι έχει κάνει, παλεύει για Ελλάδα και μοχθεί για πατρίδα, να έρχονται σήμερα τα αρπετά που έφεραν από κράτος και κατοικοδία και όλοι οι ψευτοδημοσιογράφοι να λένε πράγματα που δεν ισχύουν ψεύδι για να νοκοποιήσουν και να κόψουν το λαό από την πορεία που πήρε. Πρέπει να ντρέπονται. Αλλά αυτό που κάνουν σε βάρος του κόμματος, σε βάρος του Προέδρου, είναι ελεηνό και ανέσχυτο, κύριε Δονάκο. Ελεηνό και ανέσχυτο. Και αυτό και μόνο το λόγο, εγώ θα είμαι δίπλα του. Θα σταθώ δίπλα του για ένα και μόνο λόγο. Γιατί το άδικο το θέλει και ο Θεός.
0: Έτσι είναι ο άντρας. Ο πολλά βαρύς. Δεν θέλει να ακούσει ότι δεν θα τιμήσει το λόγο του. Α,

Επαναλαμβάνω, τα είπα αυτά και την επομένη έφυγε, πήγε στο Σαμαρά. Τι αποδεικνύει αυτό? Ότι πρέπει να τον ψηφίσουμε, γιατί είναι πατριώτης, ειλικρινής, αλλά και για ένα άλλο λόγο που παίζει ρόλο για μας τους Έλληνες. Ο λόγος του είναι συμβόλαιο.

0: Από πού αντλεί αυτή τη δύναμη ο Κυριάκος Βελόπουλος? Δεν είναι αυτού του κόσμου. Γιατί πηγαίνει τακτικά στο Άγιον Όρος? Για να αγοράσει προϊόντα να τα πουλήσει. Κυραλιφές, αυτές για τη φαλάκρα, από εκεί τα παίρνει, από ό,τι λέει ο ίδιος. Αλλά πηγαίνει γιατί του αρέσει όλη αυτή η ατμόσφαιρα. Γιατί αγαπά τον Ιησού.
1: Πολλοί θα το προσπεράσουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αλλά όσοι αγαπούν πραγματικά τον Ιησού θα θελήσουν να σταθούν εφάνα δευτερόλεπτα για εκείνον.
2: Ο Κίνος πληγώθηκε για εμάς και υπέφερε για τις αμαρτίες μας. Μην αφήσεις τη θυσία του να ξεχαστεί. Αν τον αγαπάς και θέλεις να τον εμπιστεύεσαι και να τον ακολουθείς, γράψε με πίστη αμήν.
1: Η σωτηρία του Ιησού να έρθει σε σένα και στην οικογένειά σου,
2: ώστε ακόμη και μέσα στις δυσκολίες να έχετε ειρήνη και ελπίδα.
3: Facebook, Instagram.
0: Ο Κίνος έχει κάνει φθησία.
3: TikTok όλη μέρα.
0: Κάνε ένα like, ρε.
3: Εμένα ούτε μια ματιά.
0: Αν αγαπάς τον Ιησού, κάνε like. Έκλαιγε όμως. Γιατί

0: και ο οίκος μου συνάδει σε συναστρία με τον ήλιο. Με τον ήλιο. Μπορεί να μην τα ξέρω καλά, αλλά θα μάθω σιγά σιγά, γιατί υπάρχει μια αστρολόγος που μάλιστα συνάντησε τον Νίνο και είχαν μια σχετική περί άστρων συνομιλία.
1: Όταν λέει ήλιο, για να καταλάβω, εννοούμε τον ήλιο, τον ήλιο που φωτίζει. Ξέρεις πώς το ακούω αυτό που λες?
2: Πώς μπορείς να το ερμηνεύσεις εσύ?
1: Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή στη ζωή σου παραπάτησες σε ένα πορτοκαλί σκαλί.
2: Ναι, το καταλαβαίνω. Εγώ σου λέω αυτή τη στιγμή πώς θα μπορούσα να ερμηνεύσω τον αστρολογικό σου χάρτη βάσει του ήλιου σου και του οίκου σου.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, επίσης, ο Ερμής είναι στους διδύμους. Αυτό σημαίνει ότι έχεις ανάγκη από ερεθίσματα, από ποικιλία. Έχεις μεγάλη οξυδέρκεια, μεγάλη αντίληψη. Αντιλαμβάνεσαι δηλαδή, είσαι προσαρμοστικός.
3: Αφού είναι μονογαμικός, ποια ποικιλία.
2: Περιμένουμε, παιδιά, αυτά. Ο Ερμής έχει να κάνει με την επικοινωνία. Ο Ερμής.
3: Επικοινωνιακά είναι τα ερεθίσματα.
2: Πώς επικοινωνεί. Θέλει ερεθίσματα, θέλει νοητική διέγερση. Σημαίνει
1: αυτά
2: ότι μπορεί.
1: Λόγω ζωδίου.
2: Λόγω ζωδίου. Δηλαδή,
3: και πλανήτη και
2: οίκου.
3: Και πλανήτη και οίκου.
1: Ναι, αλλά και πλανήτη και ήλιου.
3: Και οίκου.
1: Τι είναι ο οίκος?
2: Ο οίκος είναι σε ποιο τομέα εκφράζεται ο πλανήτης που έχεις. Ο Ερμής, λοιπόν, είναι
1: έχω
2: ο πλανήτης της επικοινωνίας.
1: Έχω τον Ερμή.
2: Έχεις
1: ότι...
2: Ερμή.
1: Θέλω να μου το εξηγήσεις αυτό.
2: Ωραία, θα σου εξηγήσω. Υπάρχουν ζώδια, πλανήτες, οι οποίοι πλανήτες είναι ο ήλιος σου, που είναι ο πυρήνας της προσωπικότητάς σου. Η σελήνη
1: ο ήλιος
2: σου...
1: μου είναι, έχω έναν ήλιο μόνο εγώ ή
2: ο
1: για
2: ήλιος
1: τον
2: είναι
1: ήλιο,
2: το ζώδιό σου. Ο ήλιος είναι το ζώδιό σου. Καρκίνος.
3: Εγώ το
2: γελάς. Τι γελάς.
3: Περίμενε
2: να μάθουμε.
3: Είμαι καρκίνος και εγώ. Έχω τον ίδιο ήλιο.
2: Τον ίδιο ήλιο έχεις.
3: Μοιραζόμαστε.
2: Με διαφορετικούς πλανήτες όμως. Ένα λεπτό, παιδιά. Πρέπει λίγο να αρχίσετε να είστε λίγο πιο ανοιχτοί σε όλο αυτό το πράγμα.
1: Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή πολύ ανοιχτός. Όταν λες ήλιος, για να καταλάβω, εννοούμε τον ήλιο. Τον ήλιο που φωτίζει.
2: Ναι, τον ήλιο.
1: Αυτόν τον ήλιο
2: που φωτίζει.
1: Πλανητικά.
2: Πλανητικά, ναι.
1: Αυτόν τον ήλιο.
2: Ναι.
1: Και είπες ότι έχω και τον Ερμή.
2: Τον Ερμή.
1: Εγώ έχω τον Ερμή.
2: Ο πλανήτης της επικοινωνίας.
1: Εγώ έχω τον Ερμή.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό επικοινωνώ.
2: Την ημέρα που γεννιέσαι.
1: Ναι.
2: Την ημέρα που γεννιέσαι, υπάρχουν κάποιοι πλανήτες. Ωραία.
1: Σε ευθυγραμμίζονται κάπως.
2: Ναι,
1: εκεί.
2: Ευθυγραμμίζονται οι δικοί σου πλανήτες. Οι δικοί σου δεν είναι ευθυγραμμισμένοι καθόλου με την αστρολογία, σίγουρα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ανεπίδεκτος. Η κοπέλα τα εξήγησε τι ωραία επιστημονικά και αυτός τίποτα δεν καταλάβαινε ότι ο ήλιος είναι πολύ σημαντικός για τη ζωή μας. Τα λέει αυτά και ο Αλμπάνο που έχει σχέση με τον ήλιο. Μεγάλη του επιτυχία, Νελ Σόλε, στον ήλιο.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Κάθε πρωί στις 9, η μέρα μας ξεκινά με Star System. Γιατί αυτό το ραντεβού δεν χάνεται με τίποτα.
4: Star System. Με την Άση Μπιλιού. Κάθε πρωί στις 9. Στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Η Τζέννη μας ταχώνει λίγο. Και καλά κάνει, έχει δίκιο. Ασχολείστε, λέει, με όλα τα κόμματα εκτός από το κουκουέ. Και λέω, ασχοληθώ με το κουκουέ και τι συμβαίνει. Άκου να δεις. Ψάχνουν σαν σήμερα το 1944 ο Τσόρτσιλ με το Στάλιν είπανε ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στη σφαίρα επιρροής των Βρετανών. Τώρα να πω για το κουκουέ, δεν λέω. Μας τη φέρανε τότε, σύντροφε. Συντρόφισα. Αλλά επειδή έψαχνα το τι έγινε σαν σήμερα, βρήκα ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1940 ο Τζον Λένον. Μεγάλη στιγμή για τη μουσική γενικότερα. Θα ήταν αλλιώς ο πλανήτης αν δεν είχε δολοφονηθεί ο Τζον Λένον. Θες και εσύ να συμφωνήσεις μαζί μου, ευχαρίστω. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Το email είναι onair@alfaradio989.gr και το Viber 6947-989-989. Δεν είναι οτιδήποτε Viber αυτό που έχουμε εμείς, όχι. Είναι κβαντικό Viber. Όπως είναι η κυρία Σαλακά που λέει ότι θα μιλήσουμε για την κβαντική αυθονία, έτσι κι εμείς.
6: Δεν θα μπορούσε να λείπει από την παρέα μας η Κατερίνα Ισαλακά, ένα κορίτσι που το λατρεύω. Καλώς ήρθες, καλημέρα.
7: Καλημέρα, βαβά, αγαπημένη, καλημέρα.
6: Έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα και σήμερα. Τι είναι η κβαντική και τι ρόλο παίζει στη ζωή μας?
7: Είναι ένα και μοναδικό πρόγραμμα που λέγεται κβαντική αυθονία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι η αυθονία πρώτα απ' όλα.
6: Τι είναι η αυθονία, ναι, και τι ρόλο παίζει στη ζωή μας αυτό το πράγμα.
7: Ακριβώς, και τι εννοούμε και όταν λέμε αυθονία. Λοιπόν, έχει επικρατήσει ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να λέμε συνέχεια αυθονία, να υπονοούμε τα χρήματα, την οικονομική επιτυχία. Όμως, η πραγματικότητα η αυθονία δεν είναι μόνο χρήματα. Η έννοια της αυθονίας, η κατάσταση της αυθονίας, η ενέργεια της αυθονίας περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Φυσικά περιλαμβάνει οικονομική επιτυχία, το να έχουμε πάρα πολλά χρήματα, αλλά είναι και πάρα πολλά άλλα που συνδέονται, γιατί για να είναι κανείς σε αυθονία πάει να πει ότι δεν έχει φθόνο.
5: Για να είσαι αυθονία δεν έχεις φθόνο. Εν τω μεταξύ, τόση αυθονία, ρε παιδιά, πάρτε ένα καλό μικρόφωνο να ακούγεται.

0: θέλετε να μάθετε, το τραγούδι ονομάζεται «Είμαι Αυθονία» και συστήνεται ως τραγούδι θετικών δηλώσεων. Και παραμένουμε στο χώρο των θετικών δηλώσεων. Είναι μαζί μας ο κύριος Μπράτης, ο οποίος συμπράττει, το πιάσατε. Ο Μπράτης που συμπράττει, να το ξαναπώ. Όχι, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, ο οποίος συμπράττει στην πολύ καλή εκπομπή Greece Next Top Model. Τον βρήκαν λοιπόν οι κάμερες και του κάνουν ερωτήσεις σχετικά με το στυλ.
1: Είστε το GNTM, το έχετε παρακολουθήσει, σας αρέσει το αποτέλεσμα?
2: Φυσικά και το παρακολουθώ, εννοείται, είναι η εκπομπή μου.
3: Πέφτουν βροχή τα σχόλια, πώς θα αντιμετωπίσετε? Πολλά για την Μπέτη ακούμε, ότι είναι το GNTM η Μπέτη.
2: Καλά τώρα, το GNTM είναι πολλά πράγματα, το GNTM είναι τα μοντέλα. Απλώς η Μπέτη είναι η καινούρια της εκπομπής, οπότε είναι λογικό να τραβάει τα βλέμματα και είναι και εκθαμβωτική παρουσία και έχει φοβερή ενέργεια, έχει πάρα πολύ χιούμορ. Εμείς περάσαμε φανταστικά στη γυρίσματα μαζί της, οπότε χαίρομαι πολύ που έχει τόση επιτυχία.
1: Ωστόσο, είδαμε και το σχόλιο του Περικλή Κονδυλάτου για την Μπέτη Μαγείρα. Εσείς το είδατε και πώς είδατε την απάντησή της, ότι είναι του 1821.
2: Η Μπέτη έχει φοβερό χιούμορ, νομίζω, και την ηλικία της τη λέει και τα πάντα.
3: Ο κύριος Παπανώτας σχολίασε την εμφάνιση του Λάκη Γαβαλά, ότι είναι υπερβολικό όλο αυτό.
2: Υπερβολικό σε σχέση με τι?
3: Το στυλ του. Έτσι όπως δίνεται.
2: Με το στυλ του κύριου Παπανώτα.
3: Ναι.
2: Δεν έχει. Πού να το. Πώς θα κρίνει κιόλας το στυλ του κύριου Γαβαλά? Νομίζω ότι και επίσης ο κύριος Γαβαλάς δεν νομίζω μπορεί να του μιλήσει κάποιος για στυλ. Είναι ο ίδιος, είναι στυλ.
3: Ναι, ναι.
1: Απάντησε ο Λάκης Γαβαλάς και είπε ότι έχει τα κότσια να το υποστηρίξει όλο αυτό το
2: στυλ. Δεν νομίζω το πέ έτσι.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εδώ που τα λέμε δεν είπε ότι έχω τα κότσια, είπε κάτι άλλο που μοιάζει με τα κότσια. Ως προς την κατάληξη γι' όταν. Αλλά να πούνε ότι ο Παπανώτας δεν έχει στυλ.
5: Πολύ ωραίο.
0: Το καλύτερο είναι.

0: Είναι παλιό τραγούδι, φαίνεται από τις λέξεις που χρησιμοποιεί. Τρανζίστορ. Τώρα, άντε να το πεις σε ένα πιτσιρικά, το πεις είχα ένα τρανζίστορ που τσιάκουγα μουσική. Δεν γίνεται, τι είναι αυτό. Είναι ο Δημήτρης Πουλικάκος. Το Πουλικάκος, αυτή την κατάληξη του επωνύμου, φαίνεται από πού είναι. Είναι από τη Μάνη ο άνθρωπος. Θα ασχοληθούμε επομένως με επιφανείς μανιάτες. Ποιος άλλος είναι μανιάτης? Μην μου πεις ότι δεν το ξέρεις. Ο Ναπολέον Μανιάτης είναι.
1: Κι αν σου έλεγα ότι το Μποναπάρτε ίσως είναι μετάφραση ενός ελληνικού ονόματος. 1675. Ή Τηλομάνης. Μια άγρια βεντέτα με τον πειρατή Λιμπεράκη Γερακάρη αναγκάζει την ιστορική οικογένεια των Στεφανόπουλων Κομνηνών σε δρόμο χωρίς επιστροφή. 35 μέλη της οικογένειας δολοφονούνται. Η μόνη ελπίδα σωτηρίας είναι η φυγή. 800 μανιάτες επιβιβάζονται στο πλοίο Σωτήρα με προορισμό την Κορσική. Οι γενουάτες τους δίνουν γη, αλλά επιβάλλουν έναν σκληρό όρο, τον εξιταλισμό. Οι καταλήξεις Άκης μετατρέπονται σε Άτσι. Όμως, η πιο σημαντική αλλαγή ίσως συμβαίνει σε ένα συγκεκριμένο επώνυμο. Μποναπάρτε. Η μετάφραση ενός ελληνικού ονόματος. Είναι σύμπτωση ή μια καλά κρυμμένη αλήθεια? Η δούκισσα Νταμπραντές, στενή φίλη του αυτοκράτορα Ναπολέοντα, γράφει κάτι συγκλονιστικό στα απομνημονεύματά της. Στο σπίτι των Βοναπαρτών μιλούσαμε ελληνικά με τον πατέρα του Ναπολέοντα. Ο ισχυρισμός λέει: «Το Μποναπάρτ είναι κατά λέξη μετάφραση του καλόμερος. Καλόμερος σημαίνει Μποναπάρτε».
0: Καταλάβατε? Ακούμε για ένα τραγουδάκι για το συμπατριώτη μας. Ο Ναπολέον. Ξεκινήσαμε από το γαλλικό εθνικό έμνο και πήγαμε στο μπουζούκι, γιατί όλα αυτά συνδέονται. Καλόμερος. Μποναπάρτε. Ναπολέον, γιατί ήταν σαν λιοντάρι. Να το Λέον λέγανε. Δεν το κλείνανε. Εντάξει, είχαν φύγει χρόνια από την.

0: Βατερλό δεν έχασε η Ελλάδα. Είχε υπερισχύσει η κορσικανή πλευρά του. Αλλιώς είχα που θα χάνε. Ο Βοναπάρτης, ο Ναπολέων, άντρα κλάς, να είναι αρσενικό από τα λίγα. Και γιατί είναι αρσενικό από τα λίγα, σου απάντηση. Γιατί δεν έτρωγε σοκολάτα, απλά πράγματα.
1: Καλές μαμάδες, πάρτε σοκολάτα Νεστλέ στο παιδάκι σας. Αφενός το σατανιάζετε και αφετέρου η σοκολάτα κάνει τα αγόρια φιλιπρεπή. Γιατί ρίχνει την τετοστερόνη.
0: Καταλάβατε. Μανάδες, τα ακούσατε. Not

βάλτε ανάποδα αυτό το τραγούδι, λέει 6666. Του δείχνει το δεσμό μεταξύ σατανιασμένων και σοκολάτας. Και έτσι με μια γλυκιά γεύση σας αφήνουμε. Είστε έτοιμοι να υποδεχτείτε την ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Αλφα Radio 989, το δεύτερο edition έρχεται. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα έστειλε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως, όπως είπε ο κύριος Ρούμπιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν τα έργα διασυνδεσιμότητας, ενώ υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις υποστήριξε ότι έχουμε ελαφρύ κυματισμό και αεράκι στο Αιγαίο. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές συναντήσεις με τον Τούρκο πρόεδρο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη αυτοδυναμίας στις επερχόμενες εκλογές, επισημένοντας ότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία, σημειώνοντας ότι σε κυβερνήσεις συνεργασίας χάνεται λίγο η μπάλα. Στο πεδίο του πληθωρισμού, τόνισε ότι καταφέραμε να κρατήσουμε για κάποιο διάστημα τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, εκτιμώντας ωστόσο ότι θα έχουμε ανατιμήσεις. Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερο περιθώριο κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε, επισήμανε ο κύριος Μητσοτάκης. Αύξηση στο 5% σημείωσε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, έναντι 3,8% τον Αύγουστο. Στην άνοδο του πληθωρισμού συνέβαλε η αύξηση κατά 14,7% στα ενίκια και τα έξοδα κατοικιών, κατά 11,3% στις μεταφορές και κατά 6,9% στην κατηγορία των ξενοδοχείων, καφέ και εστιατορίων. Παράλληλα, ο μέσος δείκτης τιμών καταναλωτή από τον Οκτώβριο του 2025 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026 παρουσίασε αύξηση 3,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Τραγωδία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θιβών στο Ρέντι. Μία 24χρονη και ένας 28χρονος έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα όταν η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπει της πορείας της και ανετράπει υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τη νύχτα και στην Αθηνών Κορίνθου, κοντά στα διόδια της Ελευσίνας, όταν τέσσερις μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Ένας 33χρονος νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο Θριάσιο, ενώ ένας 42χρονος και ένας 30χρονος νοσηλεύονται στο Τζάνιο. Πάνω από μία ώρα διήρκησε η κατάθεση της 19χρονης κόρης των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η 19χρονη επιβεβαίωσε ότι και η ίδια έχει υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση από τη μητέρα της, ενώ παραδέχτηκε ότι εκείνη ήταν που κάλεσε το ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον δημοφιλή τραγουδιστή. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται δύο νεαροί για την επίθεση σε βάρος του 32χρονου έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Πρόκειται για έναν 18χρονο και έναν 22χρονο, οι οποίοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για οπαδικό επεισόδιο. Οι δράστες φέρονται να ρώτησαν τον 32χρονο αν είναι αριστερός και μετά τη θετική απάντηση που έλαβαν να του επιτέθηκαν με μαχαίρι, ενώ προηγουμένως προσπάθησαν να του πάρουν το κινητό. Ο 32χρονος μεταφέρθηκε στο Τζάνιο νοσοκομείο με τραύμα στον μυρό. Έκρηξη σημειώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμηδος στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά. Από το περιστατικό μία 30χρονη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα στο πόδι. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με το αρμόδιο κλιμάκιο να εξετάζει τα αίτια της έκρηξης. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό μίας 44χρονης γυναίκας που έπεσε στη θάλασσα από κουρασγερόπλοιο ανοιχτά της Ζακύνθου. Στον διεθνή χώρο, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν στη Σαουδική Αραβία από επιθέσεις των Χούθη στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο υποτιτλής Σαουδική Αραβία συνασπισμός στην Ιεμένη ανακοίνωσε ότι θα απαντήσει δυναμικά στις επιθέσεις των Χούθη. Το Νόμπελ Ειρήνης για το 2026 απονεμήθηκε στη διακεκριμένη νομικό και πρώην ύπατη αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Ναβι Πιλάι, για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 και 4 απόψε, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Τάκης.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 26 βαθμούς, ενώ ο Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλαιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στα δυτικά. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 1 και 7 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακούτε την εκπομπή Λογαριασμός στη Μία. Είναι Παρασκευή, πιο ωραία μέρα της εβδομάδος, μέχρι να γίνει το τετραήμερο που μας έχουν υποσχεθεί διάφορα πολιτικά κόμματα και να τελειώνουμε την Πέμπτη. Λίγο δύσκολο για μας, αλλά εν πάση περιπτώσει ας ελπίζουμε. Η ελπίδα πάντα πεθαίνει τελευταία. Και για όσους βιάστηκαν να πούν ότι ο χειμώνας ήρθε πολύ νωρίς, μάλλον οι επόμενες μέρες τον διαψεύδουν, διότι σήμερα έχει 26 βαθμούς εδώ στην Κηφισιά και αναμένεται να ανέβει το θερμόμετρο κι άλλο και να πάει και στους 27 το Σαββατοκύριακο τουλάχιστον μέχρι. Το Σάββατο το βράδυ, Κυριακή μεσημέρι θα είναι και αυτό ζεστό. Εντάξει, μετά έχει λίγες βροχούλες και πέφτει λίγο η θερμοκρασία, αλλά μην νομίζουμε ότι έχει έρθει ο χειμώνας. Υπάρχουν και εκτιμήσεις από διάφορους μετεωρολόγους που λένε ότι μπορεί ο Οκτώβριος μετά από αυτό τη βδομάδα που μας έρχεται και που θα είναι λίγο βροχερή και λίγο πιο ψυχρή να ξαναζεστάνει. Είμαστε εδώ να κάνουμε το λογαριασμό στη Μία, παρέα με τον Σταμάτη Καρλούτσο στη ρύθμιση του ήχου, την Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, την Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια των καλεσμένων και την Τίνα Μόσχου μαζί με την Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι γνωστά, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το email μας onair@alfaradio989.gr και ο αριθμός Viber 6947-989-989. Τώρα, την εσωτερική επικαιρότητα της ημέρας τη διαμορφώνει η συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε. Από εκεί βγήκαν ειδήσεις ενδιαφέρουσες και πολιτικές και οικονομικές και όσον αφορά την κόντρα του Πρωθυπουργού τόσο με το Πασόκ όσο και με την Ελλάς. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Θα έχουμε μαζί μας και τον Τομεάρχη Εξωτερικών της Ελλάς, τον κύριο Χάρη Τζίμητρα, για να συζητήσουμε μαζί του και τα θέματα της επίσκεψης Ρούμπιο, αλλά κυρίως αυτή την αντιπαράθεση που ξέσπασε μεταξύ της κυβέρνησης και της Ελλάς σχετικά με τις αναφορές του κυρίου Τσίπρα, όχι τόσο για το καλώδιο, γιατί ο Πρωθυπουργός σήμερα είπε ότι εντάξει, αυτό μπορεί να είναι ένα σαρδάμ δεμένο σε αυτό, δηλαδή στο αν το καλώδιο είναι τηλεπικοινωνιακό ή ηλεκτρικής διασύνδεσης, όσο στο γεγονός της αναφοράς του κυρίου Τσίπρα ότι η Τουρκία θα πάρει πιο νωρίς τα F-35 από μας και θα είναι και ένα από τα ερωτήματα που θα θέσουμε στον κύριο Τζίμητρα. Ωστόσο, υπάρχουν 2-3 ενδιαφέρουσες ειδήσεις που έρχονται από την διεθνή επικαιρότητα και με αυτές θα ξεκινήσω, διότι αν ρίξει κανείς μια ματιά αυτή την ώρα στα μεγαλύτερα ενημερωτικά site και της Ευρώπης και της Αμερικής, αυτές είναι οι ειδήσεις που είναι στα πρώτα θέματα της επικαιρότητας. Πρώτη είδηση λοιπόν, το Νόμπελ Ειρήνης, το ακούσατε και λίγο πριν στις ειδήσεις, απονεμήθηκε στην κυρία Νάβη Πιλάη για τον αγώνα της στην προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου. Είναι νοτιοαφρικανή δικαστής και ακτιβίστρια, γεννημένη τον καιρό του Απαρχάιτ στη Νότια Αφρική από Ινδούς. Είναι μια από τις μεγαλύτερες υπερασπίστριες των αρχών του διεθνούς δικαίου. Αυτό αναφέρει μάλιστα και η ανακοίνωση της Νορβηγικής Επιτροπής για την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης. Είναι 85 χρονών, έχει διατελέσει δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Αφρικής, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη Ρουάντα και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Επίσης διατέλεσε ύπατη αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μέχρι πρόσφατα προείδρευε της Ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπής Έρευνας του ΟΕΕ για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Σήμερα η κυρία Πιλά είναι δικαστή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης στην υπόθεση κατηγορίας της Μιανμάρ για γενοκτονία. Γιατί έχει σημασία αυτή η είδηση? Έχει σημασία γιατί μόλις χθες ο πρόεδρος Τραμπ κάλεσε δημοσιογράφους στο Βαλγραφείο, όπως κάνει συνήθως, για να υπάρξει ενημέρωση και εκεί αναφέρθηκε πάλι στην ανάγκη ότι ο ίδιος θα έπρεπε να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης. Λέει, πέρυσι δεν μου το έδωσαν, δεν ξέρω ποια θα είναι η απόφασή τους, φημίζονται πως δεν το δίνουν σε ανθρώπους σαν εμένα, αλλά ο ίδιος θα το ήθελε, το διεκδικεί εδώ και καιρό και είπε ότι είναι πλέον καιρός να το πάρω κι εγώ από τη στιγμή που έχω συμβάλει στον τερματισμό 8 πολέμων
από την επιστροφή μου στο Λευκό Οίκο. Τώρα, ποιοι είναι αυτοί οι 8 πόλεμοι που έχει συμβάλει στον τερματισμό του, είναι κάτι που είναι μάλλον στο μυαλό το δικό του. Εν πάση περιπτώσει, στου πολέμου που περιμέναμε να τερματιστούν, δηλαδή στην Ουκρανία και στο Ιράν, κάθε άλλο παρά έχει συμβάλει ο πρόεδρο Τραμπ. Εν πάση περιπτώσει, το βραβείο δεν το πήρε και φέτο. Μένει με το βραβείο που του έδωσε η κυρία Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία το πήρε πέρυσι το Νόμπελ Ειρήνης, και όταν επισκέφθηκε τον πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο, του παρέδωσε το βραβείο Ειρήνης. Ο ίδιος ανέφερε τότε ότι ήταν μεγάλη του τιμή που το έλαβε έστω και έμεσα το βραβείο Ειρήνης. Παρά τα αυτά, το Ινστιτούτο Νόμπελ είχε διευκρινίσει ότι ακόμα και αν το μετάλλιο αλλάξει χέρια, ο τίτλος του νομπελίστα παραμένει αποκλειστικά στον αρχικά βραβευθέντα. Άρα, τυπικά και ουσιαστικά, ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει πάρει το βραβείο Ειρήνης, έστω και αν του το έδωσε η κυρία Ματσάδο, δεν το πήρε και φέτος, και αναμένουμε προφανέστατα μια επίθεση τις επόμενες ώρες κατά του Ινστιτούτου Νόμπελ, διότι, εντάξει, πόσες φορές να το πει δημοσίως ο άνθρωπος, σου λέει δώστε μου το βραβείο. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει, να επιτεθεί στη Σουηδία γιατί δεν μπαίνει το βραβείο Νόμπελ. Θα το δούμε, δεν ξέρω. Τραμπ είναι αυτός. Η δεύτερη είδηση έρχεται επίσης από το εξωτερικό, από την διεθνή επικαιρότητα, και είναι ανατριχιαστική είδηση και φιλοξενείται σε όλα τα μεγάλα site και της Αμερικής αυτή τη στιγμή, και έχει να κάνει με την ανακοίνωση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου, του κυρίου Χέξχεθ, που είπε ότι σχεδιάζεται να μεταδοθεί ζωντανά εκτέλεση δράστη της επίθεσης σε στρατιωτική βάση του Τέξας το 2009. Αυτό συζητά όλος ο πολιτισμένος κόσμος αυτή τη στιγμή και στην Ευρώπη και όχι μόνο, διότι θα είναι η πρώτη δημόσια εκτέλεση στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και σχεδόν ένα αιώνα. Ο Νιντάλ Χασάν, ο οποίος είναι ο μουσουλμάνος που θα εκτελεστεί σε δημόσια θέα, είναι γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι παλαιστινιακής καταγωγής και άνοιξε πυρ στις 5 Νοεμβρίου του 2009 στο ιατρικό κέντρο της στρατιωτικής βάσης Fort Hood για να εμποδίσει στρατιωτικούς να συμμετάσχουν στους πολέμους τους οποίους θεωρούσε παράνομους στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Τώρα, ο Υπουργός Πολέμου δήλωσε ότι θα διασφαλιστεί πως οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθήσουν την εκτέλεση σε απευθείας μετάδοση, γιατί για να καταλάβουν όλοι ότι υπάρχουν σοβαρές συνέπειες για τέτοιου είδους πράγματα, δηλαδή για παραδειγματισμό, να το πω έτσι. Και όταν ρωτήθηκε για το αν ο Χασάν έχει εκφράσει κάποιο τελευταίο αίτημα ή έχει επικοινωνήσει με τον πρόεδρο Τραμπ, ο Υπουργός Πολέμου είπε «Δεν με νοιάζει, θα τον δούμε στις 3 Δεκεμβρίου πριν γίνει η εκτέλεση». Τώρα, όσον αφορά το Πεντάγωνο, εκπρόσωπός του δήλωσε ότι ο Τραμπ έχει εγκρίνει τη σύσταση του Υπουργού Πολέμου. Και επίσης το BBC να πούμε ότι έχει καταθέσει και ερώτημα στο Λευκό Οίκο για το αν ο Τραμπ υποστηρίζει μια δημόσια εκτέλεση που θα μεταδοθεί ζωντανά, και αυτό είναι το επόμενο ερώτημα που τίθεται. Πραγματικά είναι ανατριχιαστικό το θέαμα, εφόσον υπάρξει κάτι τέτοιο, πολύ περισσότερο όταν υπάρχει πίεση από πολλά κράτη της Ευρώπης και όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες να τερματίσουν την θανατική ποινή. Και το ερώτημα, γιατί έχει ξεκινήσει και αυτή η συζήτηση, είναι τι θα γίνει με τις πλατφόρμες. Από πού θα μεταδοθεί ζωντανά, πώς θα μεταδοθεί ζωντανά. Γιατί πρέπει να πούμε ότι και η Meta, που έχει το Instagram, το Facebook και άλλες πλατφόρμες, απαγορεύει ρητά οποιαδήποτε ζωντανή μετάδοση θανατικής ποινής. Επίσης το TikTok έχει παρόμοια απαγόρευση. Το X δεν ξέρουμε τι θα κάνει, του Elon Musk. Και βεβαίως υπάρχουν και τα social media του πρόεδρου Τραμπ, το Truth Social, η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που ανήκει στον Αμερικανό πρόεδρο. Όμως αυτή η πλατφόρμα μέχρι στιγμής δεν διαθέτει λειτουργία ζωντανής μετάδοσης βίντεο για τους χρήστες. Τώρα, επειδή η εκτέλεση αναμένεται να γίνει το Δεκέμβριο, μπορεί μέχρι τότε ο πρόεδρος να βάλει και ζωντανή μετάδοση βίντεο, θα το δούμε. Αλλά μόνο και μόνο ότι συζητάμε αυτό εν έτη 2026, που υποτίθεται ότι ο κόσμος έχει γίνει πιο πολιτισμένος και προχωράνε όλα, κυριολεκτικά είναι ανατριχιαστικό.
Και κάτι τελευταίο από την διεθνή επικαιρότητα που μας αφορά και εμάς, με αφορμή τη συζήτηση που υπήρχε και τις πληροφορίες ότι ενδεχομένως να υπάρξει χτύπημα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, ο πρόεδρος Τραμπ έκανε μια ανάρτηση και είπε ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο και ότι υπάρχουν παραγωγικές συζητήσεις με την άλλη πλευρά. Και με αφορμή αυτή την ανάρτηση, αυτή την ώρα το Bloomberg γράφει ότι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ αποκλείει επιθέσεις στο Ιράν λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές και χαρακτηρίζει παραγωγικές τις συζητήσεις που γίνονται με την Ισλαμική Δημοκρατία. Και να πούμε ότι ενώ χθες η τιμή του πετρελαίου είχε ανέβει σημαντικά, σήμερα είναι σε πτώση, είναι στα 103 δολάρια περίπου το βαρέλι και όλοι αποδίδουν αυτή την πτώση, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σε αυτή την ανάρτηση του πρόεδρου Τραμπ, ο οποίος είπε δεν θα επιτεθώ στο Ιράν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Αυτά διαμορφώνουν την διεθνή επικαιρότητα μέχρι αυτή τη στιγμή. Τώρα θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα πάμε να δούμε και τα δικά μας για να καλησπερίσουμε ή να καλωσορίσουμε, όπως θέλετε το λέτε, σε λίγο και τον τομεάρχη εξωτερικών υποθέσεων του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Χαρίτζη Μητρά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: ωφελήσετε και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Το 1988 ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε. Και από τότε δεν σταματήσαμε να αλλάζουμε τον τρόπο που το κάνουμε. Σήμερα η Manesis Travel είναι άνθρωποι, τεχνολογία, γνώση και συνεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια. Ελλάδα και εξωτερικό. Κρουαζιέρες. Επαγγελματικά και εταιρικά ταξίδια. Συνέδρια, ταξίδια κινήτρων και ειδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Για ιδιώτες, για οικογένειες, για επιχειρήσεις, για ομάδες. Manesis Travel. 38 χρόνια ταξιδεύουμε. Και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να ταξιδεύουμε μαζί.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Λοιπόν, επιστρέφουμε.

0: κάποιος κριτική και να ζητήσει την αντικατάστασή μου. Οι αρχηγοί κρίνονται προφανώς από τα εκλογικά τους αποτελέσματα. Ωστόσο, σε όλες τις δημοσκοπήσεις στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο γύρω από το 29-31% και ενδεχομένως ο Πρωθυπουργός να βάζει αυτό το όριο με την ασφάλεια ότι θα είναι πολύ πιο πάνω από αυτό. Θα τα πούμε όμως αυτά σε λίγο με τον Κώστα Παναγόπουλο. Τώρα θα σταθώ σε αυτά που ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης όσον αφορά την τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα για τα F-35 και με αυτή την ερώτηση που παράγεται από όσα είπε ο Πρωθυπουργός θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας με τον κύριο Χάρη Τζίμητρα, τον Τομεάρχη Εξωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας από το Λονδίνο, καλό μεσημέρι στην Αθήνα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που έχουμε. Σας άκουσα και χθες σε μια συνέντευξη στον Παύλο Τσίμα με έναν λόγο θα έλεγα πολύ γιωμένο στην πραγματικότητα και πολύ ρεαλιστικό όσον αφορά και τις σχέσεις που πρέπει να έχει η χώρα μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και το πώς διαμορφώνεται η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω, χρησιμοποιώντας αυτή την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος επέκρινε τον πρόεδρο της Ελλάς για την αναφορά του στα F-35, λέγοντας ότι ούτε η Τουρκία δεν λέει ότι θα πάρει τα F-35 νωρίτερα από μας, και σημειώνοντας ότι η συμφωνία για να προμηθευτούμε τα F-35 υπεγράφει με τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2024 και θα πάρουμε τα πρώτα F-35 το Νοέμβριο του 2029, δηλαδή αρκετά νωρίς από τη στιγμή που υπεγράφει η συμφωνία. Γιατί εκτιμάτε ότι είπε ο κύριος Τσίπρας αυτό?
1: Κοιτάξτε, δύο πράγματα, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
1: Πρώτον, λυπάμαι πάρα πολύ που ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί, εργαλειοποιεί, αν θέλετε, τις εξωτερικές σχέσεις της χώρας σε μια, στο κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ελλάδα. Φοβάμαι ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Θα σας θυμίσω ότι έχει το ίδιο συμβεί σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, το 19 με τις πρέσπες, το Μάιο του 23 με τα εξοπλιστικά και το μεταναστευτικό και τον Ιούλιο του 23 με τη Θράκη. Συνεπώς, δυστυχώς δεν είναι κάτι καινούριο. Όμως συνεχίζω να λέω ότι με απασχολεί πάρα πολύ όταν οι εξωτερικές σχέσεις της χώρας εργαλειοποιούνται στην κατεύθυνση αυτή.
0: Ναι, αλλά δεν το έκανε και ο κύριος Τσίπρας, λέγοντας ότι θα πάρει η Τουρκία πιο νωρίς F-35 από εμάς.
1: Ο κύριος Τσίπρας, να με συγχωρεί ο Πρωθυπουργός, είναι μία μορφή την οποία ειλικρινά δεν θέλω να κάνω, αλλά ο Πρωθυπουργός φάνηκε να είναι αδιάβαστος στο ζήτημα αυτό. Θέλω να πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα όφειλε να γνωρίζει, και φοβάμαι ότι το γνωρίζει, αλλά το παραγνωρίζει, ότι οι παραγγελίες για τα F-35 από την Τουρκία προς τη ΣΥΠΑ ξεκίνησαν τον Μάιο του 2014, η κυβέρνηση την οποία ο ίδιος ήταν υπουργός και δεν δραστηριοποιήθηκε. Κατά τη διακυβέρνηση Τσίπρα και ιδιαίτερα το διάστημα 2017-2019 υπήρξε ο συντονισμός με τις ομογενειακές οργανώσεις για το θέμα του F-35 και κατέληξε στο East Med Act και την ανακοίνωση του State Department και επιβλήθηκε εμπάργκο στην Τουρκία τον Ιούλιο του 2019.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Συνεπώς θέλω να πω, το να χρησιμοποιείτε το ζήτημα αυτό σε βάση λανθασμένων στοιχείων με στεναχωρεί όταν το κάνει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός. Μπορώ να σας μιλήσω πολύ εκτενώς.
0: Σωστό, αλλά είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι έκανε λάθος και ο κύριος Τσίπρας που είπε ότι θα πάρει η Τουρκία πιο νωρίς σε F-35 από εμάς. Εκεί εστιάζεται η κριτική του, όχι ότι δεν έγιναν ενέργειες και επικυβερνήσεως Τσίπρα για να αποκλειστεί η Τουρκία από τα F-35, που εν πάση περιπτώσει και δια δικών της λαθών αλλά και δια συντονισμένων ενεργειών και με το νομοσχέδιο που υπευλήθη τότε και το ψήφισε και ο κύριος Ρούμπιο που είναι σήμερα υπουργός εξωτερικών, η Τουρκία μπλοκαρίστηκε. Εσείς έχετε την εκτίμηση ότι θα πάρει η Τουρκία F-35 πιο νωρίς από εμάς?
1: Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι στις διεθνείς σχέσεις αυτά, ξέρετε, αλλάζουν. Με την κυβέρνηση Τραμπ είμαι πιο ανήσυχος, δεδομένου ότι υπήρξε ανακόλουθη σε διάφορα ζητήματα. Σας λέω συγκεκριμένα, ας πούμε, για τις δηλώσεις στον πόλεμο του Ιράν. Εάν δεν κάνω λάθος, όταν σταμάτησα το μέτρημα, είχε σταματήσει και επανεκκινήσει ο πόλεμος κατά τον κύριο Τραμπ 41 φορές. Συνεπώς, είμαι προσεκτικός όταν ακούω από τον κύριο Τραμπ να λέει κάτι. Δεύτερον, η μία δήλωση που έκανε πολύ πρόσφατα, πριν από 3-4 μέρες ίσως, ήταν ότι θα ικανοποιήσει τον κύριο Έρντογαν, τον φίλο του Έρντογαν, με όποιον τρόπο μπορεί. Συνεπώς, εφόσον είναι μια συναλλακτική μόνο νοοτροπία από πλευράς των ΗΠΑ και εφόσον αρθούν τα νομικά εμπόδια, διότι αν το αντιλαμβάνομαι σωστά, η Άγκυρα προσπαθεί αυτή τη στιγμή να

0: εκχωρήσει ή να πωλήσει τους S400 σε άλλη χώρα, τότε μπορούμε να έχουμε εξελίξει ενδεχομένως δυσχερής προς εμάς, αλλά κρατώ μικρό καλάθι.
1: Άρα λέτε ότι μπορεί ο κύριος Τσίπρας να πιθανολόγησε αυτές τις εξελίξεις που μου περιγράφεται και γι' αυτό να είπε ότι μπορεί να τα πάρει πιο νωρίς η Τουρκία.
0: Αυτή είναι η αντίληψή μου.
1: Μάλιστα. Η δήλωση που έκανε ο κύριος Ρούμπιο στην Καθημερινή εδώ χθες στη συνέντευξή του, ότι όσο η Τουρκία έχει τους S400 δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει τα F-35 και όσο υπάρχει και η συγκεκριμένη νομοθεσία, είναι κάτι που σας ικανοποιεί, είναι κάτι που σας κάνει λιγότερο ανήσυχο?
0: Κοιτάξτε, το νομικό ζήτημα είναι ένα νομικό ζήτημα, στο οποίο δεν μπορεί να το παρακάμψει, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με όλα τα προβλήματα, ακόμη σε αυτά τα θέματα, έχουν τουλάχιστον ψήγματα, πώς να πω, υποταγής στο νόμο, δεδομένου ότι αυτά είναι πράξεις του Κογκρέσου που δεν μπορεί απλώς να παρακαμφθούν ως τέτοιες. Νομίζω ότι τα προβλήματα θα είναι πρώτον εάν το νομικό εμπόδιο αρθεί, όπως σας λέω, εάν η S400 δεν είναι στην Τουρκία πλέον, και δεύτερον εάν η κυβέρνηση των ΗΠΑ προσπαθήσει με διάφορα τεχνάσματα να προτεραιοποιήσει το πολιτικό, θα δούμε τις ισορροπίες.
1: Μάλιστα. Τώρα, ως προς αυτό, για να κλείσουμε και την αναφορά μας στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή αν ήταν σήμερα ο κύριος Τσίπρας Πρωθυπουργός, τι θα έκανε? Θα έπιανε τον Τραμπ από το πέτο του Σακακιού να του πει μη δίνεις τα F-35? Τι απαντάτε?
0: Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα γίνονται σε βάθος χρόνου διπλωματικά και λέω ότι ελπίζω πως δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτήν την κατάσταση με μια πιο νουνεχή προσέγγιση ως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και γενικότερα. Ξέρετε, συγκεκριμένα αναφορικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η αντίληψή μου είναι πως αυτή τη στιγμή θεωρούμαστε ένας δεδομένος σύμμαχος, έχοντας δώσει λευκές επιταγές και ένα κράτος πελάτης. Ξέρετε ότι έχουμε πια εκχωρήσει 6 βάσεις στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης επαόριστον. Συνεπώς έχουμε απεμπολίσει μόνιμα στα σημεία πιέσεως που είχαμε ως σήμερα στην αμερικανική ηγεσία, και επίσης ότι θα είχαμε αξιοποιήσει διαφορετικά τις ευρωτουρκικές σχέσεις, άρα και τις σχέσεις μας, τις σχέσεις της Ευρώπης με μέλη του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
1: Άρα, κύριε Τσίμητρα, το ρωτώ γιατί το αναφέρατε. Μία, ας πούμε, μελλοντική κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα θα μπορούσε να πάρει πίσω αυτά τα επαόριστον που, όπως λέτε, παραχώρησε η ελληνική κυβέρνηση, είτε στην Αλεξανδρούπολη είτε αλλού? Θα μπορούσε να ακυρώσει αυτές τις συμφωνίες, να τις επαναδιαπραγματευτεί?
0: Θα μπορούσαν να τύχουν επαναξιολόγησης σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.
1: Μάλιστα. Τώρα, το δεύτερο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι για την πολύ πολύ καθαρή τοποθέτηση του κυρίου Ρούμπι όσον αφορά ένα ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου ή σύγκρουσης με την Τουρκία. Το απέκλεισε κατηγορηματικά και είπε και κάτι άλλο που δεν το ακούμε συχνά, έχουμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε από τις ΗΠΑ, ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να μην υπάρξει κάτι τέτοιο. Αυτή η τοποθέτηση σας ηρεμεί καθόλου στην προοπτική σήμερα, αύριο, κάποια στιγμή ενός θερμού επεισοδίου, μια και υπάρχει και το θέμα του καλωδίου?
0: Έχετε δίκιο, και ξεκινάω από το ανάποδα, δεν με ηρεμεί καθόλου, για τους εξής λόγους. Πρώτον, διότι πέρα από τα μεγάλα λόγια δεν έχουμε δει μέχρι σήμερα στήριξη πρακτική επί του πεδίου των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως και άλλων κρατών, όπως η Γαλλία ας πούμε, στα ζητήματα του καλωδίου. Όταν υπήρξε παρενόχληση των ερευνητικών σκαφών που δρούσαν για λογαριασμό της Ελλάδος, δεν υπήρξε από πλευράς αμερικανικής καμία εμπλοκή. Δεν είχαμε στην συγκεκριμένη επίσκεψη αναφορά ούτε στο ζήτημα του καλωδίου, πέρα από το «βρείτε τα μεταξύ σας», ούτε στήριξη στο ζήτημα των παράνομων τουρκικών θαλασσίων πάρκων, ούτε της γενικότερης τουρκικής προκλητικότητας, ούτε του Κυπριακού, στο οποίο θυμίζω ότι ο κύριος Ρούμπιο ως γερουσιαστής είχε πρωτοστατήσει στο νομοσχέδιο.
1: Σωστά.
0: Δεν άκουσα τίποτε από όλα αυτά τα πράγματα. Αναλώθηκε, εκτός φυσικά του προσωπικού που ήταν νομίζω μια εξαιρετική νίκη για εκείνον, η παρουσίασή του με την αμερικανική ομιλία του προς το αμερικανικό κοινό, και ίσως το μάγκα κοινό προς την κατεύθυνση της ενδεχόμενης υποψηφιότητός του, είχαν μια πάρα πολύ καλή για τους Αμερικανούς εξέλιξη στα αμυντικά ζητήματα με ένα πολύ μεγάλο τσεκ 4 δισεκατομμυρίων, προώθησε τα ζητήματα του καθέτου διαδρόμου που για εκείνους ενεργειακά έχουν μέλλον, και απέφυγε τις ερωτήσεις τις δύσκολες για την, για την κυρία Γκυλφόιλ, προστατεύοντας την ίδια ή προστατεύοντας κάπως και το State Department. Όμως εκεί νομίζω θα έχουμε εξελίξεις, δεδομένου ότι πρώτον ο κύριος Βάνς ήδη τοποθετήθηκε για το ζήτημα αυτό και εφόσον υπάρξει μια...
1: Ναι, φαντάζομαι ότι η εξέλιξη εκεί θα είναι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Πράγματι, πράγματι, αλλά είναι ένα ζήτημα. Και δεύτερον, το Κογκρέσο χθες ζήτησε με επιστολή του από την κυρία Γκυλφόιλ να παραδώσει τα αρχεία των συνομιλιών της κλπ. Αυτές θα είναι εξελίξεις που δεν θα τελειώσουν αύριο το πρωί και δεν αφορούν εμάς μόνον. Εμάς μας αφορούν εμέσως ως προς την δική μας αντίδραση ή μη αντίδραση στις δικές της αιτιάσεις.
1: Δώστε μου ένα λεπτό να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και να γυρίσουμε για να σας κάνω μια ερώτηση ακόμη.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, η τελευταία μου ερώτηση έχει να κάνει με τον τόνο με τον οποίο μιλά η Ελλάς και διαμέσω ημών όσον αφορά στα θέματα τα εξωτερικά, τα διεθνή, της εξωτερικής πολιτικής και σίγουρα σε σχέση με το παρελθόν, τουλάχιστον εγώ παρατηρώ μια πιο μεγαλύτερη γείωση με το ρεαλισμό, με την πραγματικότητα. Άκουσα και τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι ελπίζω αυτά που δεν υπόθηκαν δημοσίως να έχουν διατυπωθεί ιδιωτικώς, διότι γνωρίζει και εκείνος ως πρωθυπουργός ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν λέγονται δημοσίως. Παλιότερα αυτό κάποιοι ενδεχομένως να το έλεγαν και μυστική διπλωματία. Θέλω να πω, υπάρχει ένας ρεαλισμός πια από την πλευρά της Ελλάς και του κυρίου Τσίπρα σε σχέση με το παρελθόν και θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε τελικά ότι τα κόμματα εξουσίας και κυρίως τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει θα πρέπει να έχουν κάποιες κοινές αναφορές σε θέματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική και τη συνέχειά της, τα εθνικά θέματα, δηλαδή αυτό που λέμε να βρούμε περισσότερο αυτά που μας χωρίζουν παρά αυτά που μας ενώνουν.
0: Μα νομίζω γι' αυτό αναφερόμαστε στα ζητήματα αυτά ως εθνικά, διότι υπερβαίνουν τους πολιτικούς διαχωρισμούς. Δύο πράγματα, αν μου επιτρέπετε. Το πρώτο είναι ότι έχετε δίκιο και η εξωτερική πολιτική την οποία εμείς προτείνουμε είναι μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, ρεαλιστική αλλά στη βάση αρχών. Το δεύτερο είναι ότι με απασχολεί πάρα πολύ το γεγονός ότι η Ελλάδα που είχε χτίσει την εξωτερική της πολιτική παραδοσιακά και δικαίως στο διεθνές δίκαιο, τους θεσμούς, τους οργανισμούς, σήμερα φαίνεται να οπισθοδρομεί σε σχέση με αυτό. Αναφέρομαι σε πολλά παραδείγματα, στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα ότι δεν είναι ώρα να συζητήσουμε την νομιμότητα, τους αναγκαλισμούς με τον κύριο Νετανιάχου, οι οποίοι δεν νομίζω ότι μας κάνουν καλό, σε ζητήματα ας πούμε του σχεδίου Τραμπ για, για το Board of Peace, αυτό τον οργανισμό που θέλει να κάνει. Αυτά όλα τα πράγματα νομίζω μας στερούν ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο που είχαμε χτίσει όλα τα χρόνια, την προσήλωση της Ελλάδος στις αρχές, στις διεθνείς αρχές, το διεθνές δίκαιο, τους θεσμούς. Και ο ρεαλισμός φυσικά πρέπει να υπάρχει ως μέρος του μείγματος, αλλά πρέπει να μην απεμπολίσουμε τις αρχές μας. Άρα θα έλεγα μια εξωτερική πολιτική ρεαλιστική αλλά στη βάση αρχών, μια πολιτική πολυδιάστατη και ενεργητική που φοβάμαι ότι δεν τη βλέπω αυτή τη στιγμή.
1: Πάντως παρά το γεγονός που σωστά τα επισημαίνετε αυτά διότι έχετε τη δική σας οπτική, δεν βλέπω... Και αυτό είναι και προς τιμή σας, γιατί είστε ένας άνθρωπος καθηγητής που γνωρίζει τα διεθνή θέματα. Δεν βλέπω ούτε τις κραυγές του παρελθόντος, όχι από εσάς, γενικώς λέω, ούτε αυτούς τους μαξιμαλισμούς, ούτε το μαύρο ή άσπρο του παρελθόντος. Και αυτό νομίζω ότι είναι θετικό.
0: Η ιδεολογική προσήλωση και η ιδεολογική πηξίδα δεν σημαίνει ιδεοληψία.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ζήμητρα. Ελπίζω να τα ξαναπούμε και τολμώ να πω ότι είστε από τις πολύ έτσι, ευχάριστες νέες προσθήκες στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ
1: να
0: πολύ.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Κύριε Τάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Χάρης Τζήμητρας, τομεάρχης εξωτερικών υποθέσεων της Ελλάς και αν θυμηθεί κανείς το παρελθόν και τις τοποθετήσεις που γίνονταν από, και από τον ΣΥΡΙΖΑ παλιά αλλά και από άλλα κόμματα της αριστεράς σε σχέση και με τον τόνο και με αυτά που λέει σήμερα ο κύριος Τζήμητρας, τουλάχιστον στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και διεθνών θεμάτων, το rebranding έχει πιάσει τόπο και πολύ Και ο κύριος Τζίμητρας, όπως είδατε, με ένα κομψό τρόπο προσπάθησε να εξηγήσει τι εννοούσε ο Αλέξης Τσίπρας και γι' αυτό το λόγο προκλήθηκε και η αντίδραση του Πρωθυπουργού, τι εννοούσε ότι μπορεί η Τουρκία να πάρει τα F-35 πιο νωρίς από μας, εάν και εφόσον και το οποίο και γίνουν διάφορα πράγματα. Πιθανολόγησε, είπε ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Τζίμητρας, ότι είπε ο κύριος Τσίπρας, πιθανολόγησε ότι μπορεί, αν συμβούν κάποια πράγματα, να υπάρξει πιο νωρίς η προμήθεια. Ευγενής τρόπος για να σχολιαστεί κάτι που από άλλες πλευρές θεωρήθηκε λάθος ή τελείως άτοπο. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, να πω καλημέρα στον Νίκο που μας στέλνει το μήνυμα. Νίκο, δεν σε έχω ξεχάσει. Ο Νίκος είναι οδηγός ταξί, δεν σε έχω ξεχάσει. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τον υφυπουργό εδώ για να συζητήσουμε και τα θέματα που είπες με τους φορτιστές για τα ηλεκτρικά ταξί. Επίσης, ένας άλλος φίλος ακροατής λέει ότι καλύτερα για την Ελλάδα να μην θυμηθούμε τους καθηγητές που είχε κουβαλήσει στο παρελθόν από το εξωτερικό ο κύριος Τσίπρας. Καταστροφή, γιατί ωραία η φιλολογία, αλλά δύσκολη υλοποίηση. Πάντως, ο κύριος Τσίπρας έχει ήπιο λόγο. Και εντάξει, προφανώς επειδή είναι κόμμα της αντιπολίτευσης, θα κάνει την κριτική στην κυβέρνηση, έχει μια διαφορετική πολιτική, αλλά δεν υπάρχουν ούτε οξείες εκφράσεις, ούτε καταστροφολογία, ούτε άσπρο ή μαύρο, και αυτό, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι θετικό. Τώρα, επειδή συζητάμε πολύ τις τελευταίες ώρες αυτή την κόντρα που υπήρχε στο ΑΡΤ μεταξύ της κυρίας Παπαδοπούλου από την Ελλάς και του κυρίου Κωνσταντόπουλου από το ΠΑΣΟΚ, και έχουν ανάψει πάρα πολύ τα αίματα, που έχει να κάνει το άναμα των αιμάτων και με το δημοσκοπικό πλησίασμα των δύο κομμάτων. Θα τα πούμε σε λίγο και με τον Κώστα Παναγόπουλο. Έκανα ένα ρεπορτάζ, μίλησα με ανθρώπους που ήταν παρόντες σε αυτό το περιστατικό πριν να μπω στο στούντιο, και αυτό που κατέληξα ως συμπέρασμα είναι ότι η κυρία Παπαδοπούλου έχει δίκιο. Πρώτον, γιατί όταν έκλεισαν οι κάμερες, όντως ο κύριος Κωνσταντόπουλος την αποκάλεσε σκουπίδι. Μετά από αυτό το πολύ έντονο επεισόδιο πήγε να τη ζητήσει συγγνώμη πριν φύγουν από το στούντιο, και εκείνη του είπε «σας παρακαλώ, δεν θέλω τίποτα». Του μιλούσε μέχρι τέλους στον πληθυντικό, ενώ εκείνος την αποκάλεσε σκουπίδι, και έφυγε. Από ό,τι είπε χθες, θα προσφύγει στη δικαιοσύνη και θα ζητήσει, αν το ζητήσει, αυτό λέει, και από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κτιστάκη, να πάει μάρτυρας. Ο ίδιος, αν του ζητηθεί, μαθαίνω ότι θα πάει. Επίσης, η κυρία Παπαδοπούλου είπε ότι κινήθηκε και απειλητικά εναντίον της. Εγώ αυτό που μαθαίνω είναι ότι υπήρξε μία κίνηση, ενδεχομένως η ίδια να την έλαβε ως κίνηση απειλητική προς εκείνη, η οποία κάποια στιγμή σταμάτησε. Αλλά το σκουπίδι υπάρχει ως έκφραση. Επίσης, μου λένε ότι ήταν πολύ ενοχλημένη η κυρία Παπαδοπούλου από όλο αυτό το περιστατικό, που ξεκίνησε στον αέρα και είχε και εξέλιξη εκτός αέρα. Ζητά την διαγραφή του κυρίου Κωνσταντόπουλου. Προφανώς δεν θα έλθει διαγραφή. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος έκανε μια ανακοίνωση. Αυτοί που ήταν και μπροστά στο περιστατικό λένε ότι θα μπορούσε, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει μια τοποθέτηση συγγνώμης και να κλείσει το πράγμα εκεί. Δεν ήταν τόσο γενναία η τοποθέτηση από την πλευρά του κ. Κωνσταντόπουλου όσον αφορά αυτό το θέμα. Είναι θέμα του ΠΑΣΟΚ τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Αλλά αν ψάξει κανείς και ρωτήσει, γιατί όλα αυτά συνέβησαν σε ένα τηλεοπτικό στούντιο που ήταν αρκετοί άνθρωποι μέσα, αν κάνει κανείς ένα ρεπορτάζ και ρωτήσει αντικειμενικούς παρατηρητές που δεν τους ενδιαφέρει να είναι ή με τη μία ή με την άλλη πλευρά, θα δει ότι για το συγκεκριμένο περιστατικό το δίκιο το έχει η κυρία Παπαδοπούλου. Λοιπόν, σταματώ εδώ όσον αφορά αυτό το θέμα. Θα δούμε αν θα έχει συνέχεια. Καλό είναι να μην συμβαίνουν αυτά στα τηλεοπτικά παράθυρα και κυρίως και μετά, αφού κλείσουν οι κάμερες, γιατί είμαστε αρκετά μακριά από τις εκλογές. Περιμένουμε αρκετά πράγματα να συμβούν το επόμενο διάστημα, και αν είναι να πάει έτσι το πράγμα, θα φτάσουν κάποιοι να πιαστούν στα χέρια μέχρι να έρθει ο Μάιος και ο Ιούνιος. Και επειδή όλοι μιλάμε για πολιτικό πολιτισμό και για την ανάγκη να υπάρχει διάλογος και να τοποθετούνται όλοι επί των προγραμμάτων κλπ. Το κάθε στέλεχος έχει το δικαίωμα να φύγει από ένα κόμμα, να πάει σε ένα άλλο. Άλλωστε, εδώ βλέπουμε τώρα να μεταφέρονται οι έδρες από το ένα στο άλλο κόμμα με ταχύτητα φωτός ορισμένες φορές. Οπότε, ας κριθεί κανείς για αυτά που λέει τώρα, γιατί αν πιάσουμε το τι έλεγε νωρίτερα, το που ήταν χθες, το που ήταν προχθές, θα πρέπει αρκετοί βουλευτές από κάθε κόμμα να είναι εκτός πολιτικής. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τον Κώστα Παναγόπουλο από την ΑΛΚΟ, το Διευθύνοντα Σύμβουλο, να συζητήσουμε και για αυτή την αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, που έθεσε ένα όριο 25% ως όριο εσωτερικών εξελίξεων στη Νέα Δημοκρατία, να δούμε αν το έθεσε εκ του ασφαλούς. Πριν πάμε όμως σε διάλειμμα, να σας πω ότι σήμερα μπορεί κάποιος ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλά στο τηλέφωνο. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν με το ΔΕΗ Fiber, όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα να τα κάνουν όλα αυτά, γιατί τώρα υπάρχει άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber που έχει και σταθερό τηλέφωνο με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 το μήνα και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας μόλις με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο dei.gr/fiber και να δείτε πώς μπορείτε να έχετε άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και φυσικά με σταθερό τηλέφωνο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Άσε με να δω.
6: Το βλέπεις?
5: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
6: Ωραία.
5: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
6: Αυτό άγνωστο.
5: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
6: Οκ.
5: Οκ, τι.
6: Οκ, θα πάμε.
7: Επισκέψου τον δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε στον Alpha Radio 989 και θα πάμε τώρα, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή, να συζητήσουμε την επικαιρότητα της εβδομάδας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΛΚΟ, τον κύριο Κώστα Παναγόπουλο. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Μαθαίνω και θέλω να μου το επιβεβαιώσεις αν είναι έτσι και για τη δικιά σας εταιρεία, ότι όλες οι εταιρείες έχουν ξεκινήσει να αρχίσουν να μετράνε τις δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου.
8: Ναι, εμείς ξεκινάμε σήμερα το απόγευμα στις 5, οπότε σε ό,τι αφορά την ΑΛΚΟ, ναι. Ξεκινάμε.
0: Μάλιστα. Και από ό,τι μαθαίνω και οι άλλες εταιρείες άρχισαν, άρα από την επόμενη εβδομάδα και μετά μέχρι και να τελειώσει ο μήνας θα έχουμε δημοσκοπήσεις, σωστά?
8: Δημήτρη, να το πούμε όπως είναι. Λοιπόν, ένας μεγάλος αριθμός μέσων στην Ελλάδα πραγματοποιεί τακτικά δημοσκοπήσεις μία φορά το μήνα.
0: Έτσι.
8: Άρα είναι λογικό να περιμένει κανείς ένα μήνα περίπου μετά την προηγούμενη δημοσκόπηση κάθε εταιρεία, στο μέσο που η κάθε εταιρεία συνεργάζεται, να δει την επόμενη έρευνα. Και θυμίζω ότι είναι πολλά, εγώ λέω και ευτυχώς, τα μέσα που έχουν αυτόν τον κύκλο των ερευνών. Λέω ευτυχώς, όχι για επαγγελματικούς λόγους, καλά και για αυτούς προφανώς, αλλά και γιατί έτσι έχει κανείς τη δυνατότητα να συγκρίνει τάσεις, γιατί ευκαιρία, Δημήτρη, μια και τα λέμε κάθε Παρασκευή, να πούμε ότι ο τρόπος για να διαβάζει κανείς έρευνες είναι να συγκρίνει τις έρευνες της ίδιας εταιρείας.
0: Εννοείται, προφανώς. Τώρα, μαθαίνω, Κώστα, και θέλω να μου πεις αν είναι έτσι, ότι το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων, Έστειλε μια επιστολή στον ΣΕΔΕΑ με την οποία ζητεί να μετράτε και αυτό στις δημοσκοπήσεις με την έννοια ότι έχει καταθέσει όλα του τα χαρτιά στον Άριο Πάγο κλπ. Και επίσης μαθαίνω ότι ενδεχομένως σε αυτές τις δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου, εάν υπάρχουν αυθόρμητες απαντήσεις που μιλούν για το συγκεκριμένο κόμμα, θα μετρηθεί και αυτό.
8: Ασφαλώς θα μετρηθεί. Να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Mm-hmm. Στις δημοσκοπήσεις που γίνονται τηλεφωνικώς, δεν υπάρχει ανάγνωση λίστας κομμάτων. Το ερώτημα είναι απλό.
0: Είναι αυθόρμητες οι απαντήσεις.
8: Ακριβώς. Mm-hmm. Αν είχαμε εκλογές την ερχόμενη Κυριακή. Ό,τι κόμμα λοιπόν δηλώνεται, καταγράφεται, και αν ένα μη κοινοβουλευτικό κόμμα περάσει το 1%, γενικώς ένα οποιοδήποτε κόμμα, αν περάσει το 1%, αποτυπώνεται στους πίνακες. Αλλιώς αθρίζεται στο άλλο.
0: Μάλιστα. Άρα θα δούμε στις δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου.
8: Το βαθμό που θα ξεπεράσει το 1%.
0: Το 1%, αν αποτυπωθεί και μια όποια δυναμική αυτού του κόμματος και αν αυτή η δυναμική προέλθει από μετακίνηση ψηφοφόρων που μέχρι στιγμής δήλωναν κάποιο άλλο κόμμα. Σωστά.
8: Όπως το λες, είναι να θυμίσω σε όλους μας ότι στις προηγούμενες εκλογές το κόμμα Σπαρτιάτες, που θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι συγγενές με το συγκεκριμένο, άλλωστε οι τρεις βουλευτές που το έχουν συγκροτήσει προέρχονται από τους Σπαρτιάτες, είχε πάρει ποσοστό 4,7%.
0: Μάλιστα.
8: Οι ψηφοφόροι δεν έχουν εξαφανιστεί.
0: Προφανώς. Άρα έχουμε ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο που περιμένουμε στις δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου, που είναι τα ποσοστά και εφόσον υπάρχουν για το συγκεκριμένο κόμμα και από πού φεύγουν ψηφοφόροι για να πάνε εκεί. Τώρα, φαντάζομαι άκουσες και εσύ το πρωί τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ο πήχης του 25% που έβαλε ως προς το ενδεχόμενο να υπάρξουν εξελίξεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή αλλαγή ηγεσίας. Και απαντώντας στο ερώτημα που του έθεσε ο Άρης Πορτοσάλτε, ότι εν πάση περιπτώσει κάποιοι μιλούν για αντικατάστασή σας, είπε ότι εν πάση περιπτώσει εγώ δεν έχω πάρει 25%. Προφανώς κρίνονται οι ηγέτες από τις επιδόσεις του και πολλοί εκτιμούν ότι αυτό το 25% ο κ. Μητσοτάκης το έβαλε εκ του ασφαλούς, διότι εκτιμάω ότι στις εκλογές σίγουρα θα είναι αρκετά πάνω από αυτό το ποσοστό. Τι λες, το έβαλε εκ του ασφαλούς ή είναι ένα ρίσκο?
8: Θα έλεγα ότι με τα σημερινά δεδομένα είναι ένα μικρό ρίσκο, αλλά θα ξαναπώ ότι εάν στη ζωή οι 7 μήνες είναι 7 μήνες, και είναι στην πολιτική ζωή ειδικά της Ελλάδος, οι 7 μήνες είναι μερικοί αιώνες. Mm-hmm. Συνεπώς έχουμε να δούμε πιθανώς πολλά. Πρέπει να πω όμως γενικότερα, Δημήτρη, ότι ο Πρωθυπουργός έκανε μια πάρα πολύ λογική τοποθέτηση. Οι αρχηγοί όλων των κομμάτων πράγματι κρίνονται από τα αποτελέσματα και η πολιτική μας ιστορία έχει δείξει ότι είναι η αξιολόγηση κάθε κόμματος για το αποτέλεσμα, όχι απαραίτητο σε σχέση με το ποσοστό. Θυμόμαστε όλοι ότι έχουν παραιτηθεί αρχηγοί κομμάτων που ιτήθηκαν σε εκλογές έχοντας πάρει ποσοστά στο 40.
0: Ναι.
8: Έτσι, άρα είναι η πολιτική συγκυρία, δεν είναι μόνο το ποσοστό που κρίνει και βεβαίως είναι το τι θα συμβεί και βεβαίως είναι και το τι συμβαίνει, τι υπάρχει, τι θα υπάρχει στο εσωτερικό κάθε κόμμα.
0: Αυτό το 25% που μπήκε ως ταβάνι, να το πω έτσι, μπορεί, εκτιμάς, ο Πρωθυπουργός να το χρησιμοποιήσει ούτως ώστε να προκαλέσει και μια επιπλέον συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία, γιατί όλοι λένε ότι ενδεχομένως οι πρώτες εκλογές να είναι εκλογές μηνύματος και οι δεύτερες να είναι εκλογές διακυβέρνησης?
8: Πολύ σωστά. Καταρχήν να πω ότι το πάτωμα, όχι το ταβάνι, του 25%.
0: Σωστά, το πάτωμα. Έχεις δίκιο. Εγώ έκανα λάθος.
8: Συνδέεται άμεσα και με τον πόνους στον εκλογικό μας νόμο.
0: Ακριβώς.
8: Από το 25% και πάνω ένα κόμμα δικαιούται πόνους, το πρώτο κόμμα. Άρα έχει και ένα πρακτικό αντίκρισμα αυτή η συζήτηση. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο κίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία είναι πράγματι το να θεωρηθεί η πρώτη εκλογική αναμέτρηση ως μια αναμέτρηση για τους περισσότερους πολίτες που με κανένα τρόπο δεν μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό κυβέρνησης, και αυτό να οδηγήσει ενδεχομένως σε ένα γενικευμένο κύμα διαμαρτυρίας που θα εκδηλωθεί στην κάλπη, στη λογική ότι διαμαρτυρόμαστε τώρα και
0: εκ του ασφαλούς, ναι, και στις δεύτερες θα επιλέξουμε κυβέρνηση.
8: Αυτό λοιπόν νομίζω ότι πολύ σωστά εδώ και αρκετό καιρό το κυβερνών κόμμα έχει αλλάξει τη στρατηγική και τη ρητορική του σε σχέση με το ζήτημα αυτό και μιλά για μία κάλπη, διότι πράγματι ελοχεύει ο κίνδυνος μιας τέτοιας εκδήλωσης.
0: Μάλιστα. Και άρα ως συνέχεια αυτής της καινούργιας τακτικής εκτιμάς και αυτό το 25% που έπεσε στο τραπέζι.
8: Ναι, νομίζω είναι μέρος μιας γενικότερης προσέγγισης που θέλει όσο το δυνατόν μικρότερη σε όγκο ψήφο διαμαρτυρίας.
0: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Διαβάζω, φαντάζομαι τα έχεις δει και εσύ τα δημοσιεύματα τις τελευταίες μέρες, που μιλούν ενδεχομένως για μία μείωση των ποσοστών της δυνητικής ψήφου για το αναμενόμενο ή περίφημο κόμμα Σαμαρά, και λένε πολλοί ότι ενδεχομένως αυτή η μείωση, αν τελικά υπάρξει, να έχει να κάνει με το γεγονός της συνεχούς αναμονής εμφάνισης αυτού του κόμματος, που τελικά δεν εμφανίζεται, και θέλω να μου πεις αν εκτιμάς και εσύ ότι έχει παρέλθει ο χρόνος που η μη εμφάνιση του κόμματος Σαμαρά λειτουργούσε θετικά, και ότι από εδώ και πέρα ενδεχομένως αυτό να λειτουργεί αρνητικά. Θυμίζω μια δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη προχθές, ότι όλη αυτή η ιστορία σε λίγο θα καταντήσει ανέκδοτο. Τι λες?
8: Λέω καταρχήν ότι πρέπει να δούμε αν υπάρχει μείωση της δυνητικής εκλογικής επιρροής. Δεν έχουμε δει κάποια μέτρηση. Θα δούμε τώρα στις μετρήσεις αυτών των επόμενων εβδομάδων αν όντως συμβαίνει έτσι. Γενικότερα όμως να πω ότι πάντα σε κάθε τι που κάνουμε στην πολιτική υπάρχει ένας χρόνος ορίμανσης και ένας χρόνος δράσης. Ναι, όταν καμιά φορά, δεν λέω ότι είμαστε σε αυτό το στάδιο τώρα, μιλώ γενικά για το πιθανολογούμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, λέω ότι ο χρόνος ορίμανσης δεν μπορεί προφανώς να εκτείνεται στο άπειρο, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχουν οι πολιτικές αποφάσεις που είναι συνδεδεμένες με πολιτικές συγκυρίες.
0: Σωστά. Άρα έτσι όπως μου το λες, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ο κίνδυνος ο χρόνος ορίμανσης να οδηγήσει και σε σάπισμα.
8: Ναι, υπάρχει ο κίνδυνος να, όταν ξεκινάει μια τέτοια συζήτηση, είναι ψηλά η έντασή της, μετά αρχίζει και γίνεται συνήθεια, οπότε δεν δίνεις και τόσο μεγάλη σημασία. Είναι κρίσιμο να δει κανείς ποια είναι τα χρονικά εκείνα σημεία. Μάλιστα. Που πρέπει ενδεχομένως να ξαναδεί τη στρατηγική.
0: Και οδηγίες προς τηλεθεατές και ακροατές ναυτιλωμένους για τις δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να δει κανένας για να έχει και να διαμορφώσει ο ίδιος μια καθαρή εικόνα σε σχέση με τον Οκτώβριο? Πού πιστεύεις ότι πρέπει να εστιάσει?
8: Σε τρία πράγματα. Πρώτον, στο κοινωνικό κλίμα. Δηλαδή, ποιες είναι οι διαθέσεις της κοινωνίας σε σχέση με τη ζωή της, σε σχέση με την καθημερινότητά της. Δεύτερον, στο βαθμό που υπάρχει αυτό στις μετρήσεις, τις περισσότερες υπάρχει, να δει πώς εξελίσσεται η τάση μεταξύ αυτού που λέμε ψήφος αλλαγής και ψήφος σταθερότητας στη διακυβέρνηση.
0: Σωστά.
8: Με όποιο τρόπο και αν τίθεται το ερώτημα, γιατί τίθεται με διάφορες παραλλαγές.
0: Όσο μεταβάλλεται αυτό το στοιχείο, εκτιμάς ότι υπάρχουν υπογείως και μεταβολές στην πραγματική πρόθεση ψήφου?
8: Ναι, υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες μεταβολών πέραν αυτών που βλέπουμε.
0: Μάλιστα,
8: και το
0: μάλιστα.
8: Τρίτο, που δεν παρουσιάζεται συνήθως, γιατί ο τηλεοπτικός χρόνος είναι περιορισμένος, τις μετακινήσεις, η πρόθεση ψήφου τόσους μήνες πριν τις εκλογές έχει αξία, αλλά ενδεικτική. Είναι πρόθεση, δεν είναι μαγικός καθρέφτης η δημοσκόπηση να σου δείξει τι θα γίνει, τι γίνεται τώρα. Έχει όμως μια σημασία να βλέπει κανείς τις μετακινήσεις και κυρίως ένα στοιχείο. Τι γίνεται με την συσπήρωση του κυβερνώντος κόμματος και τις πιθανές μετακινήσεις.
0: Μάλιστα.
8: Ή το πώς είναι αναποφάσιστη. Γιατί όπως έχω ξαναπεί και έχουμε συζητήσει μαζί, το κρίσιμο ζητούμενο, το βασικό κρίσιμο ζητούμενο στις επόμενες εκλογές δεν είναι ποιο θα είναι πρώτο κόμμα, είναι ποιο θα είναι το ύψος του ποσοστού.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και η σημερινή μας συζήτηση, και κυρίως όταν είμαστε μακριά από δημοσκόπηση και δεν συζητάμε επί της ουσίας για αυτή, αλλά γειτονικά θέματα, γίνεται και καλύτερη συζήτηση και μεγαλύτερη ανάλυση σε πράγματα που θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι όταν διαβάζουμε μια δημοσκόπηση και κυρίως όταν συγκρίνουμε με μια δημοσκόπηση με μια άλλη, πάντα της ίδιας εταιρείας και όχι διαφορετικών εταιριών και όχι σε διαφορετικές περιόδους. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα μου. Ραντεβού την άλλη Παρασκευή. Επίσης. Λοιπόν, αυτά και από τον Κώστα Παναγόπουλο της Άλκο. Ετοιμαστείτε, από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε οι δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου. θα τελειώσει όλη η ιστορία εκεί τέλη Νοεμβρίου, αρχές Νοεμβρίου, όπου ολοκληρώνεται όλος ο κύκλος όλων των εταιριών δημοσκοπήσεων για όλα τα μέσα ενημέρωσης. Οπότε καταλαβαίνουμε πως από την Δευτέρα και μετά Τρίτη θα έχουμε να συζητάμε κυρίως αν έχουν αλλάξει τα δεδομένα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, πώς πάει η Νέα Δημοκρατία, πώς είναι το κλίμα και αν έχει μεταβληθεί το ερώτημα περί σταθερότητας ή αλλαγής που μας είπε ο Κώστας Παναγόπουλος. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί και για τα μηνύματά σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, λίγο μετά τη μία. Τώρα ακολουθεί η Λίνα Κλήτου με το κεντρικό μαγκαζίνο του Α989. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, όπως είπαμε. Σας εύχομαι να περάσετε ένα χαρούμενο Σαββατοκύριακο. Και διαβάζω και ένα μήνυμα τώρα του Θέμου που μας ήρθε. Έτσι, με ένα μήνυμα ακροατή θα τελειώσουμε αυτή τη βδομάδα. Καλημέρα, λέει. Μέχρι σήμερα είχαμε κυρίως τη συνήθεια να διακόπτουν οι δημοσιογράφοι στις εκπομπές. Τώρα το κάνουν όλοι που συμμετέχουν στις εκπομπές, ο ένας τον άλλον. Η Λίνα Κλήτου, που έχει εμπειρία γιατί έχει συμμετάσχει σε τέτοια τραπέζια, μπορεί να πει. Πώς το βλέπεις, Λίνα, αυτό το μήνυμα?
9: Ότι θα γενικευτεί, έχει δίκιο.
0: Θα έχουμε σειράξεις, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Θέμο. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.
10: Α94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
11: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
12: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
13: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
14: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ
13: για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
15: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
16: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης.
17: Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
18: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
19: Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467-071-461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
20: Για τη σωστή θέρμανση του χειμώνα, επιλέξτε την εμπειρία και την ποιότητα. Η εταιρεία Αφιτσουλούφα ΩΕ, με έδρα το Χιλιόδεντρο Καστοριάς, σας προσφέρει ξερά, περσινά καυσόξυλα, οξιάς και δριός. Ιδανικά για λέβητες, σόμπες, τζάκια και τζακόσομπες. Κάθε παραγγελία προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Διαθέτουμε επίσης παραδοσιακά ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες αλφα ποιότητας για υψηλή απόδοση και καθαρή καύση. Καλέστε σήμερα τον υπεύθυνο πωλήσεων Δημήτρη Τσουλούφα στο 24670-71551 ή στο 694-8126-335. Αφή Τσουλούφα ΩΕ. Θερμαίνουμε τον τόπο μας με υπευθυνότητα.
21: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
22: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
23: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
24: Αλφα 94,7.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Ξημερώνει πάλι, ματιανό κεφάλι. Από το αλκοόλ είμαι πάλι γκολ, είμαι μαύρο χάλι. Ξημερώνει η μέρα,

πάλι. Μια ζωή σαν άλλη. Πάει και αυτή η βραδιά. Κοίτα την καρδιά.

0: Α94,7. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467-071-461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
4: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
12: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία. υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Α 94,7.

0: Αλφα 94,7. Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθηκών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
1: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
2: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
3: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
2: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
3: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
4: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
5: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 5 10 7 82. Α 94,7. Ακούγεται παντού.

0: listen, man. If you see a nigga named Nip Hustle talking some love shit on Facebook, some if you break a girl heart, you should open your heart back up and feel better for her shit. That is not me, dude.
1: At all.
0: I'm not saying nothing like that on Facebook, on Instagram, on Twitter. I'm promoting albums and concerts and clothes and.
2: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
3: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: κορυφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfa-fm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
1: Για τη σωστή θέρμανση του χειμώνα, επιλέξτε την εμπειρία και την ποιότητα. Η εταιρεία Αφιτσουλούφα Ωμικρον Εψιλον, με έδρα το Χιλιόδενδρο Καστοριάς, σας προσφέρει ξερά, περσινά καυσόξυλα, οξιάς και δριός. Ιδανικά για λέβητες, σόμπες, τζάκια και τζακόσομπες. Κάθε παραγγελία προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Διαθέτουμε επίσης παραδοσιακά ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες αλφα ποιότητας για υψηλή απόδοση και καθαρή καύση. Καλέστε σήμερα τον υπεύθυνο πωλήσεων Δημήτρη Τσουλούφα στο 24670 71 551 ή στο 694 8126 335. Αφή Τσουλούφα Ωμικρον Εψιλον. Θερμαίνουμε τον τόπο μας με υπευθυνότητα.
2: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
5: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
6: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ
5: για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
7: Καλώς τη!
8: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
7: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
8: Ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
10: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησέ το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
12: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
13: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
14: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
15: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργία.

0: Για μια άνετη και όμορφη ζωή.
1: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
0: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
0: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
1: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
1: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
0: Με λισότοπος Καστοριάς.
1: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
0: Ζήστε το σπίτι σας.
2: Για τη σωστή θέρμανση του χειμώνα, επιλέξτε την εμπειρία και την ποιότητα. Η εταιρεία Αφιτσουλούφα Ωμικρον Εψιλον, με έδρα το χιλιόδενδρο Καστοριάς, σας προσφέρει ξερά, περσινά καυσόξυλα, οξιάς και δριός. Ιδανικά για λέβητες, σόμπες, τζάκια και τζακόσομπες. Κάθε παραγγελία προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Διαθέτουμε επίσης παραδοσιακά ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες αλφα ποιότητας για υψηλή απόδοση και καθαρή καύση. Καλέστε σήμερα τον υπεύθυνο πωλήσεων, Δημήτρη Τσουλούφα, στο 24670-71551 ή στο 694-8126-335. Αφή Τσουλούφα, Ωμικρον Εψιλον. Θερμαίνουμε τον τόπο μας με υπευθυνότητα.
3: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο. Και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
5: Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 24670-71461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
8: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
9: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
10: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Αλφα 94,7.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Α94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
1: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
1: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
1: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
4: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
0: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ. Βερμίου 21, Κοζάνη.
5: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
6: Από τι έφυγε?
7: Από πατατάκια.
8: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
0: Νέο σύστημα διακανονισμού λεξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς.
7: Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
16: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
17: Είμαστε καλά! Λέω, είμαστε καλά!

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
2: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι

0: 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
1: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
2: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
3: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
4: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
5: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
6: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
7: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα. Και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
8: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων μονοφυλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.

μέσα στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Α 94,7. Α 94,7.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Νάνι, και παρήγγυλα. Νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάρει.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 24670-71461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
5: Για τη σωστή θέρμανση του χειμώνα, επιλέξτε την εμπειρία και την ποιότητα. Η εταιρεία Αφιτσουλούφα Ωμικρον Εψιλον, με έδρα το Χιλιόδεντρο Καστοριάς, σας προσφέρει ξερά, περσινά καυσόξυλα, οξιάς και δριός. Ιδανικά για λέβητες, σόμπες, τζάκια και τζακόσομπες. Κάθε παραγγελία προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Διαθέτουμε επίσης παραδοσιακά ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες αλφα ποιότητας για υψηλή απόδοση και καθαρή καύση. Καλέστε σήμερα τον υπεύθυνο πωλήσεων Δημήτρη Τσουλούφα στο 24670-71551 ή στο 694-8126-335. Αφή Τσουλούφα Ωμικρον Εψιλον. Θερμαίνουμε τον τόπο μας με υπευθυνότητα.
6: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944-510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Μαγευτική, μοναδική, κάθε εποχή. Ανακαλύψτε τα μυστικά και την ομορφιά της Καστοριάς. Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ σας προσκαλούν να δείτε από κοντά το μοναδικό ενιδρίο της Καστοριάς με ψάρια και οργανισμούς από τα γλυκά νερά της Ελλάδας. Να περιηγηθείτε στον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπηλιού και να κάνετε τον γύρο της λίμνης με το καράβι Ολυμπία. Δήμος Καστοριάς και Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ. Ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία. Ζήστε το.

0: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησέ το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
2: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Α94,7. Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
2: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ποιος άφησε χνάρια να βρεις να πατήσεις, για να έχεις μια στράτα αν θες να γυρίσεις. Και όταν γυρίσεις σου είπα πως θα με εδώ.
1: Ποιος πήρε απ' τη δύση του ήλιου το χρώμα, για να έχεις να βλέπεις και όχι

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πια.

0: Λάτσας Ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
1: Ένα καλό κρασί, ένα μεγάλο ταξίδι, ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησέ το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
2: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
3: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
4: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
3: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
4: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
5: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
6: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
1: Α 94,7.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7. Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
3: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: 94,7. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιο ταχύ, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Μου είχες ορκιστεί ότι θα με προσέχεις και ότι στο κάθε βήμα μου θα ήσουν η σκιά. Πες μου,

Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.